0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ποιες καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας, ναι, από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα, λέει, το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβάω στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας,
2: ναι,
1: από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα, λέει, το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Τι λες?
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα, να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά?
1: Μηχανάκι, ναι, είναι μηχανάκι δουλειά. Θα κατεβάω στην Αλέξη να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τροχιές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα, να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι μηχανάκι δουλειά. Θα κατέβω όσοι να λέγα στη Σιγκού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, γιατί δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και μια υπόθεση εξαφάνισης στο Μεξικό ανοίγει την κουβέντα για το αν οι αρχές που ασχολούνται με τις αναζητήσεις χαμένων προσώπων πρέπει να χρησιμοποιούν φωτογραφίες για τα δελτία τύπου που βγάζουν.
2: Πώς δεν θα χρησιμοποιούν?
1: Ναι, εγώ δεν τελείωσα. Από τα social media. Διότι έγινε μια υπόθεση στο Μεξικό η οποία άνοιξε αυτή την κουβέντα με μια 30χρονη γυναίκα η οποία αγνοούνταν σε μια πολιτεία εκεί. Πήραν τις φωτογραφίες από τα social media για να την δώσουν στη δημοσιότητα για όποιον μπορεί να βοηθήσει. Όμως, επειδή ευτυχώς είχε αίσια κατάληξη η υπόθεση και βρέθηκε η γυναίκα, φωτογραφίες που είχαν δημοσιεύσει από τα social media δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα, επειδή τα φίλτρα που χρησιμοποιούσε η συγκεκριμένη γυναίκα στα social media παρουσίασαν μια διαφορετική εικόνα από την κανονική εικόνα της γυναίκας, την οποία στην πραγματικότητα ψάχναγε. Κανείς δεν μπορούσε να τη βρει.
2: Ναι, και τι φωτογραφίες να παίρναν? Την ταυτότητα την είχε μαζί της και ήταν χαμένη.
1: Ναι, έχεις ένα δίκιο, αλλά.
2: Στην πραγματικότητα παίρνεις ένα υλικό, δηλαδή όπως βλέπεις και στην υλική πραγματικότητα, όταν βγαίνει μια υπόθεση άσχημη, βλέπεις φωτογραφίες, είναι από δικές σου φωτογραφίες. Πού θα πας? Θα πας στη μάνα της και θα της ζητήσεις φωτογραφίες?
1: Σε σένα
2: από
1: λοιπόν
2: άλμου.
1: Λέει, μην, επειδή χτύπα ξύλο μπορεί να χρειαστεί και αυτό, λίγο πάμε τα φίλτρα. Ή από την άλλη, αν υπάρχει οικογένεια, μην δώσετε φωτογραφίες από τα social media, αφού ξέρετε ότι ο άνθρωπός σας δεν είναι έτσι. Μπορεί να μην είναι όπως είναι στην ταυτότητα.
2: Δεν υπάρχουν,
1: δώστε κάτι ενδιάμεσο.
2: Φωτογραφίες. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες πια. Δηλαδή, αυτές. Ποιος έχει βγάζει φωτογραφίες στο χαρτί, ας πούμε? Ποιος τυπώνει? Εσύ?
1: Εγώ.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Εσύ τυπώνεις από τα ταξίδια σου, δεν είναι ότι...
1: Όχι μόνο, όχι κάνεις λάθος. Τυπώνω.
2: Τι τυπώνεις?
1: Για παράδειγμα, τι τυπώνω? Ανατακτά χρονικά διαστήματα των παιδιών μου, ας πούμε, φωτογραφίες που βγάζουμε στο κινητό, κάποιες που είναι καλές, πηγαίνω και τις τυπώνω για να τις έχω και σε έτοιμη μορφή. Διότι θέλω να μου ανήκουν οι φωτογραφίες. Γιατί οι φωτογραφίες που έχω τώρα στο κινητό μου, στην πραγματικότητα, είναι σωσμένες σε ένα cloud. Αν αύριο σβήσει ο πλανήτης, σβήσει το cloud, γίνει το οτιδήποτε, θέλω να έχω, να έχω την ιδιοκτησία κάποιων φωτογραφιών σε μορφή που μπορώ να ανοίξω ένα σιρτάρι και να τις δω. Και όχι κάπου ψηφιακά που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι.
2: Ανέβαζες όλη αυτή τη σκέψη που έβαλες για τις φωτογραφίες των παιδιών σε άλλα θέματα της ζωής σου.
1: Ποιο, πες μου.
2: Τώρα θα είχαμε πολυκατοικία.
1: Πες μου να σου απαντήσω. Θα είχαμε πολυκατοικία. Άρε, μεγάλη επίβολα σχέδια. Θα είχαμε πολυκατοικία. Πού, λέγω.
2: Ότι κάτσες και σκέφτηκες τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτό τώρα έχει γίνει πυρηνική καταστροφή και έχει κρατήσει τις φωτογραφίες.
1: Ξεκίνησε όλη η κουβέντα, η όλη η σκέψη αυτή από ένα άρθρο που νομίζω είχε γράψει ο Γιαννακίδης, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ότι στην πραγματικότητα, στη σύγχρονη εποχή, δεν μας ανήκει τίποτα. Έχουμε τη μουσική στο Spotify, τις φωτογραφίες στο cloud. Ξέρω εγώ, όλα τα έχουμε σε κάποιο συννεφάκι ψηφιακό.
2: Αυτή είναι και η πραγματικότητα, αγόρι μου, δεν σου ανήκει τίποτα.
1: Αυτό λοιπόν προσπαθώ να το αλλάξω.
2: Σε αυτή τη ζωή τα πάντα είναι ιδανικά. Γι' αυτό σου λέω, έτσι κι αλλιώς δεν σου ανήκει τίποτα. Ας τις και τις ρημάδες φωτογραφίες τώρα.
1: Όχι, θα πάνε τις τυπώσω.
2: Μα, τύπωσε. Πάρε καμιά μασκούλα τώρα εσύ. Και καμιά πρόπολη.
1: Τώρα αυτό είναι. Είσαι φίλη τώρα εσύ. Ενώ ξέρεις ότι είμαι. Δηλαδή, γιατί.
2: Ποτέ δεν είπα ότι είμαι φίλη. Είμαι φίλη.
1: Είπα εγώ. Θα σου βάλω 8.000 αποσπάσματα που.
2: Λέω ότι είμαι φίλη. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Αν ήμουν φίλη, πραγματικά θα γκρίνιαζα τρία χρόνια μετά. Τρία χρόνια μετά θα γκρίνιαζα για το μπουφέ του άθλιου. Catering.
1: Προφανώς. Οι άλλοι δεν μιλάνε, δεν λένε την αλήθεια. Οι φίλοι λένε την αλήθεια.
2: Α, παραδέχεσαι, ήταν άθλιος ο μπουφέ.
1: Και όσες φορές έχεις πει ότι εγώ αυτό δεν το έχω κάνει, πιο πρόσφατο παράδειγμα, για να το θυμίσω, χθες που το Travelfix το είπες Travelix. Έτσι. Έχει γίνει. Ναι. Σου το έχεις κάνει. Πρόσεχε. Μίλες δεν εγώ αυτό δεν είπα, δεν έκανα.
2: Τα ξέρει, φίλο.
1: Τώρα μπορεί και να
2: πει. Φίλη, κάπως έτσι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Ελλάδα 2.0, ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν είμαστε όμως και
2: δεν είμαστε.
1: Δεν είμαστε.
2: Γιατί κάποια στιγμή να λέμε και τα δικά μας, δηλαδή.
1: Γι' αυτό λέμε, ναι, πάντα ιδιωτική πρωτοβουλία.
2: Ναι, ότι αναφέρεσαι σε εμάς τους πολίτες, θέλω να πω, έχεις κάποια επιχείρηση.
1: Μιλάμε για το Δήμο Νέας Μήνης, ο οποίος έχει κλείσει μια συμφωνία για 45 ηλεκτρικά ποδήλατα και την προηγούμενη εβδομάδα οι πολίτες υποδέχτηκαν τα 12 ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία τα διαθέτει για δωρεάν μετακινήσεις.
2: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν πληρώνεις κάτι. Αποτέλεσμα. Αυτό τώρα έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχει κλείσει η εβδομάδα. Χθες λοιπόν ανακοίνωσε ο Δήμος ότι τα ποδήλατα αποσύρονται λόγω κρουσμάτων βανδαλισμού αλλά και κλοπής ποδηλάτων, τα οποία ευτυχώς βρέθηκαν στη συνέχεια.
2: Έξυπνος όμως ο Δήμος. Δηλαδή παρέλαβε 45 ποδήλατα, σου λέει κάτσε να βγάλουμε τα 12. Να δούμε πώς θα τα υποδεχτεί ο κόσμος.
1: Σωστό.
2: Να τα βγάλουμε όλα μαζί.
1: Η απόσυρση λέει έχει προσωρινό χαρακτήρα μέχρι η ανάδοχος εταιρεία να προχωρήσει απαραίτητες ενέργειες ώστε για την, με την επανακυκλοφορία τους να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα. Αντικλεπτικά και τα. Αλλά ρε, παιδάκι μου. Είναι δυνατόν τώρα βανδαλισμό στο ηλεκτρικό ποδήλατο το δωρεάν ή να το κλέψω. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή. Καταλαβαίνω τι
2: παίρνει. Ναι, θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Δηλαδή τώρα τα νεύρα σου, ας πούμε, για την προσωπική σου ζωή, για το ότι δεν πάει καλά με τον σύντροφό σου, με τη σύντροφό σου, με τον εργοδότη σου, με οτιδήποτε.
2: Δεν νομίζω ότι προέρχεται από εκεί. Είναι καθαρά μια στάση τέτοια.
1: Προέρχεται μάλλον από το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει κύρωση, έτσι.
2: Ναι, και αυτό δεν υπάρχει φόβο.
1: Δεν υπάρχει φόβο.
2: Σε ένα Δήμο που επειδή κοντά είμαι γενικά, περνάω από τη Νέα Σμύρνη, περνούσα και παλιότερα, βγαίναμε στη Νέα Σμύρνη, κυκλοφορούσαμε γενικά. Επιχειρήσει και παλιότερα να βάλει, ξέρεις, αυτά τα ποδήλατα του Δήμου σε συγκεκριμένα σημεία με τις βάσεις τους, όπου χρεώνεσαι, το παίρνεις και το αφήνεις και χρεώνεσαι και τη διαδρομή, όπως γίνεται τώρα με τα πατίνια, ή όπως γίνεται σε πάρα πολλές πόλεις της Ευρώπης. Που πάλι, δεν θυμάμαι βέβαια γιατί, ούτε ξέρω γιατί, να πω την αλήθεια, είχε εγκαταλειφθεί το σχέδιο. Κάποια στιγμή δηλαδή τα ποδήλατα φύγαν από τις βάσεις, μείνανε οι βάσεις γραμμένες, σπασμένες κτλ. Και τώρα προσπαθεί να κάνει μια νέα, μάλλον κάνει μια νέα προσπάθεια να βάλει ποδήλατα για τους δημότες. Εντάξει, δεν στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αλλά ξαναλέω, τουλάχιστον μάθανε από το προηγούμενο, βάλαν 12 από τα 45.
1: Σωστό. Και σου λέει τώρα θα βάλουν τα αντικλεπτικά και θα το ξαναβάλουν. Α, δούμε. Καλή επιτυχία. Αλλά είναι, παιδί μου, άσχημο εννοώ αυτό που λέμε ιδιωτική πρωτοβουλία για μας, για εμάς τους ίδιους, γιατί μας χαρακτηρίζει αυτό το πράγμα. Ότι γίνεται μία κίνηση.
2: Ναι, μικρή, οκ. Okay.
1: Μικρή, οκ. Okay.
2: Μοιάζει με αυτές τις κινήσεις που όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό λέμε πω πω τι ωραία.
1: Ναι. Και παίξει, εσύ είσαι ο πρώτος, ας πούμε, που θα πας και θα πας να το χαλάσεις αυτό το πράγμα, να το καταστρέψεις, ας πούμε, να μην υπάρχει φως από πουθενά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10.

0: Ναι, έλα, Γιώργο.
1: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
1: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
1: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
1: Τι?
0: Είπε μπα.
1: Είπε μπαμά.
0: Όχι.
1: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
0: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
1: Μπάλα.
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram, powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το έκτο παραολυμπιακό πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηριακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο. Στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
5: Αυτή την Παρασκευή, 15 Μαΐου, σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί, τα McDonald's σας περιμένουν.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
11: Δεν ξέρω.
10: Γιατί τραγουδάς?
11: Δεν το ελέγχω.
12: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
13: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
15: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TruSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
16: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
17: Macwell μακαρόνια.
16: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
18: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
19: Ξύπνα με χαμόγελο. Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Diamond, Ziriana, Tina Turner, The Best. Τα δύο τραγούδια με τα οποία ανοίξαμε το σημερινό Easy Breakfast. Λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Πρωινό Παρασκευής, 15 Μαΐου.
1: Α, ήρθε η Παρασκευούλα.
0: Και τα μέσα του μήνα.
1: Και τα μέσα του μήνα.
0: Ξεκινάμε την κατηφόρα δηλαδή προς το τέλος του μήνα που πάντα είναι καλό.
1: Γιατί?
0: Γιατί πληρωνόμαστε.
1: Ναι, πληρώνεσαι, βέβαια, κορί μου, αλλά φορτώνεις χρόνια, φορτώνεις. Τα παιδιά σου μεγαλώνουν. Εσύ μπορεί και να μην τα ζήσεις.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Μην εκεί που μένεις.
0: Βλέπω κοντόφθαλμα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Είσαι
1: πολύ, πολύ, πολύ βραχυπρόθεσμα.
0: Πολύ βραχυπρόθεσμα. Εννοείς κάθε Δευτέρα που λες πότε θα έρθει η Παρασκευή, πότε θα έρθει η Παρασκευή, πότε θα έρθει η Παρασκευή. Αυτός ο μήνας δεν έχει αργία. Αυτή η εβδομάδα δεν έχει αργία.
1: Όχι. Χρόνια, βρε αγάπη μου.
0: Ευτυχώς Δευτέρα θα είμαι μόνος μου. Ευτυχώς Δευτέρα θα είμαι μόνος μου. Θα λείπει η Μαρία. Θα τη φάω βέβαια στιγμή από την Κυριακή δύο ώρες. Αλλά δηλαδή θέλω να πω θα δουλέψω για να πάρω άδεια. Αλλά οκ.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Όλα καλά. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χρυσοχοίδης, Σαντάνα, Ρομπ Τόμας, Smooth, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile αμέσως μετά και στο καπάκι η άχρηστη πληροφορία και τα γεγονότα που μου

0: Die with a smile, Lady Gaga και Bruno Mars. Παρασκευή πρωί, πρώτο ημίωρο, easy breakfast.
1: Εδώ και... που παίζουμε μουσικάρες τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι θα μιλήσω για τη μουσική σήμερα και για το τι κάνει η μουσική. Ξέρουμε τι για τη διάθεσή μας. Το ξέρεις όμως ότι η μουσική αυξάνει αποδεδειγμένα τις πωλήσεις?
0: Ναι, τις πωλήσεις. Βέβαια, παίζει ρόλο.
1: Και τις πωλήσεις σε δισκάδικα.
0: Όχι, γενικά δεν αυξάνει τις πωλήσεις.
1: Γενικότητα.
0: Ναι, δεν ξέρω γενικά
1: λοιπόν,
0: τι κάνει. Πάντως θα πω κάτι. Στα δισκάδικα.
1: Έκανα στα δισκάδικα τι θα παίζει.
0: Όχι, περίμενε. Παίζουν μερικές φορές, μπαίνει στο δισκάδικο. Ναι. Ακούς τη μουσική εκεί και δυνατά. Μου έχει τύχει δηλαδή εμένα. Λες όπου. Ναι, όταν υπήρχαν, υπάρχουν μερικά ακόμη. Ωραία, φίλε, τι μουσικάρα παιδιά έχετε βάλει. Και σου λέει ο νέος δίσκος τον τάδε.
1: Εγώ λέω. Δεν λέω.
0: Και τον παίρνει. Μετά δεν σου ακούγεται τόσο ωραίο.
1: Λοιπόν, η αργή ευχάριστη μουσική παρακινεί τους πελάτες να μένουν περισσότερο σε ένα κατάστημα, αυξάνοντας την πιθανότητα αγορών. Ναι. Βέβαια, έχει σημασία η μουσική να ταιριάζει με το brand. Όταν η μουσική ταιριάζει με το brand, ο χρόνος παραμονής μπορεί να αυξηθεί ως και 42% περισσότερο σε σχέση με όταν δεν υπάρχει μουσική. Ναι. Θυμάσαι που είχαμε πει ότι αντίστοιχα η πολύ γρήγορη μουσική που παίζει στα ταχυφαγεία.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω το έχουμε ξαναπεί.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ότι,
0: είναι για να αλλάζουν γρήγορα τα τραπέζια.
1: Ακριβώς. Η ακατάλληλη μουσική βέβαια μπορεί να προκαλέσει κρυβισμό και να οδηγήσει τους πελάτες εκτός καταστήματος. Πάντως αυτό που πρέπει να κρατήσει είναι ότι αυτό που ταιριάζει περισσότερο για να μείνει και να σου αλλάξει διάθεση και είναι αργή, ευχάριστη μουσική.
0: Ναι. Εντάξει, όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Παχώμιος, λέει εδώ. Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων είναι η σημερινή. Και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση. Σαν σήμερα το 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το κέντρο της ακολασίας. Το Las Vegas, το οποίο εξελίσσεται σε πρωτεύουσα του τζόγου και όχι μόνο. Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό, νέο τότε δηλαδή, θορυκτό Αβέροφ. Σαν σήμερα το 1928 ο Μίκι Μάους κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην ταινία βουβού κινηματογράφου με τίτλο Plain Crazy. Σαν σήμερα το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τότε υπήρχαν βεβαίως πολλές αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής, αλλά παρά τις αντιρρήσεις ιδρύεται κανονικά η Οδοντιατρική Σχολή. Σαν σήμερα το 2004 κάνει πρεμιέρα το Shrek 2. Την ίδια χρονιά η Ρουσλάνα κερδίζει την Eurovision για την Ουκρανία με το τραγούδι της Wild Dances, μια Eurovision που διαβάζω εδώ το 4. Η NET τότε, αν θυμάστε, μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης, γράφτος σαν σήμερα.gr, για πρώτη φορά μετά την κατάργηση βέβαια του κρατικού μονοπωλίου, συγκεντρώνει 86,5% του τηλεοπτικού κοινού με το Σάκη Ρουβά, ο οποίος θυμίζουμε εκπροσωπεί τη χώρα μας με το Shake It και κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Σαν σήμερα επίσης κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κανών η ταινία The Artist, θα θυμάσαι, με τον Ζαν Ντιζαρντάν και το σκυλάκι το οποίο τότε είχε κυριεύσει όλη την ειδησιογραφία. Επίσης, σαν σήμερα να μαθαίνουμε και κάτι, το 2010 φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, ονόματι Τζον Σέφερντ Μπάρον, ο οποίος είναι Σκοτσέζος, μηχανικός και εφευρέτης ενός μηχανήματος το οποίο χρησιμοποιούμε άπαντες. Του ATM.
1: Άντε.
0: Αυτά. Πάμε για Έρος Ραμαζώτη και αμέσως μετά το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόραμα στο Easy Breakfast.

0: Ο Έρωζα Μαζότιου, Νάτι Μοντιπάτσε, λοιπόν, στο Easy Breakfast πριν από Παρασκευή, είναι 7 παρα 5 και όπως πάντα θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο με το Λέξο Έλληνο Γκρεκόραμα, το οποίο επιμελείται και παρουσιάζει.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Η Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Ευχαριστώ.
0: Η μοναδική Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Ευχαριστώ.
0: Η ιδιαίτερη Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Τα λίγο είμαστε. Λοιπόν, νόστιμος. Από πού προέρχεται? Είσαι πολύ.
0: Αλλά... Δεν με ρώτησες σήμερα. Με έχεις ρωτήσει για όλα τα υπόλοιπα και για αυτό που ξέρω δεν με ρώτησες.
1: Δεν σε ρώτησα αν είσαι νόστιμος.
0: Βέβαια.
1: Είναι γιατί το βλέπω, γι' αυτό. Γι' αυτό. Και γιατί
0: έχω
1: δαγκάσει επίσης και μου έχει φανεί εξαιρετικά νόστιμος.
0: Υπάρχει πλέον άνθρωπος να λέει, με συγχωρείς τώρα που διακόπτω, α, αυτός είναι, αυτή είναι νόστιμη, αυτό είναι νόστιμος.
1: Η μάνα μου θα μπορούσε.
0: Ναι, αυτό λένε. Νεότερες γενιές. Από πού προέρχεται?
1: Για πάμε να το δούμε λιγάκι, για σκέψου ποια λέξη σου θυμίζει. Τι να σου θυμίσει, με τίποτα. Από την αρχαία ελληνική λέξη, καταρχάς υπάρχει αρχαίο ελληνικό νόστιμο. Και είναι από την αρχαία ελληνική λέξη νόστος.
0: Θα το έλεγα, αλλά δεν μ' άφησες.
1: Το οποίο σημαίνει
0: νόστος ή... πώς το λένε μωρέ.
1: Α, να το πω ή θα το έλεγες?
0: Έλα τώρα, το ξέρω ρε εσύ.
1: Ναι, αυτό που παράγεται από το ρήμα νέο με.
0: Το ακόλλησα τώρα.
1: Κόλλησες, ναι.
0: Όχι, το ξέρω αλήθεια. Ναι. Νόστος.
1: Επιστροφή στην πατρίδα.
0: Αυτό. Λοιπόν, το ξέρω από τον Πόντο δηλαδή.
1: Οπότε το νόστιμος, τι ήτανε? Αυτό που σχετίζεται με το γυρισμό, με την επιστροφή. Εξού και υπάρχει και η ομιλική φράση, πολύ γνωστή, νόστιμον ήμαρ. Το οποίο είναι η μέρα της επιστροφής. Ήμαρ στα αρχαία ελληνικά είναι η μέρα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Υπάρχουν επίσης και αναφορές στα αρχαία ελληνικά ότι σχετίζεται με τα φυτά, αυτά που αναπαραγωγείται παραγωγικά, τα όπροφόρα. Οπότε ο συνδυασμός, το ότι η επιστροφή στην πατρίδα είναι γλυκιά μαζί με τα φυτά, κάνα λοιπόν το νόστιμο στα ελληνικά χρόνια πια, στα
0: ένα ωραίο συνέστημα δηλαδή.
1: Ένα αυτό.
0: Το,
1: το φαγητό δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Το οποίο σου δημιουργεί ένα συνέστημα σαν να γυρίζεις στο σπίτι σου. Σαν να είναι πολύ homemade.
0: Ναι. Ένα τρίγωνο πατρίδα.
1: Τι ωραίο, ρε παιδί μου. Έξω και η νοσταλγία. Η νοσταλγία, ναι, τι είναι? Είναι ο πόνος για την επιστροφή. Από το άλγος και το την νόστο.
0: Θα βάλω ένα καζατζίδι τώρα.
1: Βάλε ένα καζατζίδι, τι θα πει?
0: Λοιπόν.
1: Ποιο θα πει κάτι για την επιστροφή θέλεις, στην πατρίδα?
0: Ό,τι και να βάλω, φαντάζομαι.
1: Νυχτερίδες και αράχνες.
0: Κάτι θα έχει μέσα.
1: Έχετε, έχει το σπίτι νυχτερίδες και αράχνες. Έχει το σπίτι στην πατρίδα.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς.

0: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί τα McDonald's σας περιμένουν.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηριακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μη το χάσεις. Ραντεβού στο Μοναστηράκι.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Easy Movie Experience. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
5: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τραγικός επίλογος για την 17χρονη. Τη μάχη για τη ζωή έχασε χθες το βράδυ η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Κύκλωμα εξαρθρώθηκε που εξαπατούσε τον νεοπή με εικονικές φυσικοθεραπείες. Σύμφωνα με την αστυνομία, διεξήχθησαν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας σε διάφορες περιοχές του Πειραιά, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών μελών του κυκλώματος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Μια τουρίστρια 66 ετών από την Βρετανία άφησε την τελευταία της πνοή σε βίλα στην περιοχή του Μαραθιά στη Ζάκη. Που έμενε. Η άτυχη τουρίστρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην πισίνα του καταλύματος. Συνελήφθη 52χρονος άνδρας που έβαζε φωτιά σε αντικείμενα στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Στον άνδρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Κανονικά λειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασίλισσης Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα. Δεν θα είμαι πολύ πιο υπομονετικός με το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προέτρεψε την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον αυριανό τελικό της Eurovision.
6: Easy Sports.
7: Στον πρώτο προημιτελικό της Greek Basketball League, η ΑΕΚ επικράτησε με 87-81 του Άρη στη Σανέλ Αρένα και έκανε το 1-0 στη μεταξύ του σειρά. Οριστικά, χωρίς την παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού, θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή το παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Απόστολος Νικολαίδης.
6: Easy Weather.
7: Ο καιρός στην Αττική, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 από 4 και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
6: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
8: Με κίνηση στο Κεφισό, στην άνοδο από τη Λένο Νόρμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Με κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στην Αθήνα, στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, λίγο πριν τα διηληστήρια. Στην Κόνονο στον Πειραιά και λίγο στον Καρέ από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Τα τέσσερα σημεία που είναι κόκκινα στον χάρτη αυτή την ώρα, επόμενη ενημέρωση, σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30.
9: Ναι, πιστεύουμε και με την επικαιρότητα και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θέλετε να ακούσετε δύο. Θέλετε, δεν θέλετε, θα τις ακούσετε. Could I have this kiss forever?
8: Μην είσαι τόσο απειλητική. Γιατί άλλο έχει τον έλεγχο, το ξαναλέω.
9: Και fame, Irene Cara, τι εννοείς, ποιος
8: έχει. Όταν λες τον άλλο, θέλετε, δεν θέλετε, θα το κάνετε. Σου λέει άλλο, έχω κουμπί, δεν θέλω.
9: Άστο να μην θέλει. Ελεύθερη βούληση.
8: Ελεύθερη βούληση.
9: Βεβαίως.
8: Πριν από λίγο είχε απειλή. Θέλετε, δεν θέλετε, θα το ακούσετε.
9: Όχι, δεν ήταν. Ήταν μια πραγματικότητα. Ήδενε, δεν είναι, αυτό είναι.
8: Μάλιστα.

0: Enrique Iglesias και Whitney Houston. Could I have this kiss forever? Easy breakfast. Πρωινό Παρασκευή, 15 Μαΐου, 7 και 10. Να ρίξουμε την καθιερωμένη μας γρήγορη ματιά στην επικαιρότητα. Κάνοντα και μία αναφορά βεβαίως στην πρώτη είδηση, όπως την είπε και η Άντζελα Πασχοπούλου στο δελτίο ειδήσεων για την δεύτερη 17χρονη, η οποία έχασε την μάχη με τη ζωή από το περιστατικό της Ηλίουπολης. Στα διεθνή, ο Τραμπ και ο Σι, εκεί Κίνα και Αμερική ξαναχωρίζουν τον κόσμο. Στα κοσμοπολίτικα, Eurovision πέρασε και η Κύπρος στον τελικό το Σάββατο. Στα πολιτικά, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, αν ενδιαφέρεστε. Και νέο κόμμα Μαρίας Χριστιανού με το Περιστέρι, η ελπίδα που θα ανακοινωθεί επίσημα.
1: Η ελπίδα θα λέγεται.
0: Δεν έχουν πει πώς θα λέγεται.
1: Αλλά επειδή στο βίντεο. Είναι 1 Μαΐου και έχει το Περιστέρι σαν τη Βίνα Βαρδάκ.
0: Ναι, και το Ελπίδα.
1: Όλοι μαζί με την Ελπίδα, ναι, για μια νέα αρχή. Ναι.
0: Και είναι κεφαλαία το Ελπίδα. Εικάζεται ότι μπορεί να είναι αυτό το όνομα του νέου κόμματος.
1: Ελπίδα. Και λοιπόν, με τι. Δηλαδή θέλω να πω με τι αρχικά.
0: Ελληνική προσοδοφόρα. Δεν ξέρω, κάτσε να το βρω τώρα, ρε φίλε.
1: Θα το βρει.
0: Να δω πώς χωρίζεται.
1: Θα το βρει ή θα το βάλει σε κανένα AI.
0: Πάντως το Ελπίδα δεν είναι καλό γιατί. Μπορεί να κάνει πολλά λογοπαίγνια τώρα, ξέρει. Και παλιά τα κάναμε και σπιτσιρικάδες, μωρέ. Ελληνική. Τι να σου πω τώρα. Δημοκρατική το Δέλτα σίγουρα.
1: Ναι.
0: Το Δέλτα είναι σίγουρα δημοκρατική.
1: Α, μπορεί να είναι ανανέωση. Και δημοκρατική. Και το Γιώτα. Μπορεί να είναι ορθόγραφος.
0: Το πει και το Γιώτα μου λείπει.
1: Ωραία, δεν πειράζει. Ελληνική. Νομίζω ότι θα μας πάρει όλη την εκπομπή για να το βρεις. Άστο. Δεν πειράζει, αγόρι μου.
0: Κάτσε ρε φίλε, κόμμα χτίζουμε.
1: Εξάλλου εσύ είσαι ο γιος του καλοκαιριού. Είσαι ο Summer Sun που λένε εκεί Τέξας. Όταν σκέφτεσαι καλοκαίρι, σκέφτεσαι εσένα. Σιγά, θα καεί η φλάτζα. Πάτε λίγο το κουμπί, μπορείς ταυτόχρονα. Για να δούμε.
0: Θα το βρω εγώ, θα επανέλθω όμως.
1: Βέβαια,

0: Ο Alex Warren και το Ordinary στο Easy Breakfast. Ελπίδα λοιπόν, ελληνική. Μόνο το ε και το λάμδα τα ενώνω και το κάνω μία. Ελληνική, παλαϊκή. Ίση είπα εγώ, ισότιμη είπε η Μαρία. Μ' αρέσει το ισότιμη, το κρατάω. Κρατάω την ιδέα σας. Δημοκρατική αντίδραση.
1: Ανανέωση, τι αντίδραση?
0: Ανανέωση θέλετε?
1: Βέβαια,
0: αντίδραση θέλω εγώ. Θα αποχωρήσω έτσι.
1: Ξεκίνησε ο πρώτος τσακωμός.
0: Πώς θα γίνει? Α, ελληνικό κόμμα δεν είναι. Άμα δεν ξεκινήσουμε με ένα τσακωμό, πώς θα γίνει?
1: Έχεις δίκιο, έχεις
0: ελληνική,
1: δίκιο.
0: Παλαϊκή, ισότιμη, δημοκρατική αντίδραση, λέγω. Ανανέωση. Βέβαια το αντίδραση είναι και λίγο επιθετικό. Ανανέωση. Ναι, θα συμφωνήσω με την άποψή σας και επειδή θέλω να βγω κιόλας, θα παραμείνω.
1: Γιατί τώρα το αντίδραση.
0: Όχι, έχετε δίκιο.
1: Ανανέωση. Ούτως ή άλλως όλοι δεν φέρνουν την ανανέωση. Δηλαδή και ο καινούριο θα ανανεώσουμε, θα κάνουμε, θα διάνουμε.
0: Απλώς δεν το ήθελα γιατί το δημοκρατική ανανέωση θυμίζει το άλλο το κόμμα, το παλιό που ήταν. Δεν ήταν δημοκρατική ανανέωση.
1: Διάνα.
0: Ναι, μωρέ.
1: Αυτό δεν είναι χαρτί τουαλέτας.
0: Είναι και χαρτί τουαλέτας.
1: Αστείο.
0: Αλλά ήταν τώρα, μην με τρελαίνει. Ποιο ήταν δημοκρατική ανανέωση? Ναι, το Διανά. Μπράβο, ναι, με τον Κωστή Στεφανόπουλο, το μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Ναι. Ωραίος ο Κωστής. Και τι έλεγε?
0: Ναι, θέλω να πω να μην θυμίζουμε.
1: Α, είναι, δεν θες και να θυμίζεις.
0: Από την άλλη, γιατί να μην θυμίζουμε, γιατί να μηδένουμε το παρόν με το παρελθόν.
1: Ναι, και επίσης πραγματικά, δηλαδή τα κόμματα έτσι όπως περιφέρονται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
0: Εμείς γιατί είμαστε εκτός κομμάτων.
1: Άλλο λέω. Θέλω να σου πω, δεν σου θυμίζει το ένα το άλλο λίγο. Δηλαδή
0: ναι,
1: σε κάποιες συμπεριφορές.
0: Το κρατάω, το κρατάω.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα εντάξει, αυτό τελειώσαμε.
0: Θα κάνουμε και δύο κρυφές δημοσκοπήσεις. Άμα δω ότι βγαίνουμε, το κρατάω. Άμα δω ότι δεν πάει καλά, θα σας κάνω μία μανούρα στα
1: πάμε, θα κάνουμε πώς το λένε ούτω ή θα πληρώσουμε και κανένα δύο δημοσκοπήσεις για να βγει ότι θα πληρώσω εγώ μάλλον και θα βγουν ανανέωση, τι αντίδραση, ανανέωση.
0: Λοιπόν, αυτά. Τι άλλα νέα, όλα καλά. Ο καιρός εντάξει, μια χαρά επιστρέφει στα κανονικά του, χωρίς πάρα πολύ ζέστη. Ψιλοχαλαρά. Η ΑΕΚ θα πάρει πρωτάθλημα, θα γίνει απονομή δηλαδή την Κυριακή στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
1: Άντε και στα δικά σας, βρε.
0: Ποια δικά μας?
1: Τα δικά σας, τον Ηρακλή.
0: Πιο πιθανό είναι να βγω βουλευτής παρά να. Εντάξει, μην είπαμε.
1: Εντάξει,
0: να είμαστε λίγο
1: τη
0: υπερβολή, αλλά.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, ο καθένα στον τομέα του. Από τη δεύτερη εθνική, πού είσαστε να ανέβετε στην πρώτη?
0: Έχουμε ανέβει στην πρώτη.
1: Α, ναι, αυτό το πέρασμα.
0: Θα παίξουμε στην πρώτη.
1: Α, μάλιστα, ωραία. Συγχαρητήρια.
0: Αλλά θυμίζω ότι η Ελλάδα κάποτε πήρε το γύρο. Ποτέ δεν ξέρει.
1: Καλά, τώρα τι συγκρίνει. Πραγματικά.
0: Γιατί? Γαλανόλευκα και τα δύο.
1: Γιατί έχουμε πάρει σε αντίστοιχες διοργανώσεις, μάλλον σε ανάλογες διοργανώσεις, είτε μπάσκετ είτε πόλο. Δηλαδή θέλω να πω η Εθνική Ελλάδος έχει γενικά επιτυχίες.
0: Ναι, η ποδοσφαιρική δεν είχε όμως μέχρι τότε.
1: Και από τότε. Πες μας λοιπόν που έχει λοιπόν επιτυχίες ο Ηρακλής γενικά.
0: Είναι μια ιστορική ομάδα.
1: Ναι.
0: Τι είναι γενικά?
1: Γενικά ενώ σε άλλα αθλήματα, ρε παιδί μου.
0: Στο μαραθώνιο. Η δρομή στο μαραθώνιο, σου θυμίζω. Βεβαίως, η δρομή σε δύο νικητές. Άντρας, γυναίκα.
1: Είναι ατομικό. Δεν είναι ομαδικό.
0: Sweet dreams. Στο μπάσκετ έχουμε βγάλει, δεν έχουμε πάρει κάτι, αλλά έχουμε βγάλει πολλούς. Το διαματίδι το βγάλαμε εμείς.
1: Έλα,
0: το Σπετσιανίτη.
1: Είσαι στο Ρεοφυτόριο.
0: Ναι, είμαστε στο Ρεοφυτόριο. Τώρα ομαδικά, ε.
1: Ομαδικά.
0: Έχουμε ομάδα ράγκμπι.
1: Και?
0: Καλά πάει.
1: Πού? Εκεί που η Αλεπού. Έλα, τελείω. Σταμάτα με τον Ηρακλή.
0: Ναι, αλλά όλα μου τα κόβεις τώρα. Τα αθλητικά μου τα έχεις κόψει. Τα πολιτικά μου τα έχεις κόψει. Πού θα διαπρέψω εγώ?
1: Στα κουμπιά είσαι πολύ καλός γιατί δεν πας στον Κιμ Γιονγκούν. Να ξεσκινήσει.
0: Να κάθομαι και να περιμένω, ε. Κιμ, τι θα γίνει?
1: Και όταν θα έρθει η στιγμή σου, κάτι θα κάνεις λάθος. Είναι σίγουρο.

0: Η Eurythmics Sweet Dreams, πρωινό Παρασκευής, το Easy Breakfast.
1: Και Luxurious Self-Tanning Vitamin Water. Τι είναι αυτό? Η τέλεια λύση για να αποκτήσει το τέλειο αμαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο. Διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό, νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, προσφέρει προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες, που σημαίνει άψογο, χρυσαφένιο χρώμα, χωρίς την έκθεση στον ήλιο, και νιώθει το δέρμα σου απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Πού το βρίσκεις? Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed Luxurious Self Tanning Vitamin Water.
0: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με τα νεότερα για την κίνηση και φυσικά τη σημερινή εύκολη ερώτηση νότ μετά το χθεσινό σας Βατέρλο στις 8 παρα 20 στο Easy Breakfast.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
13: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
17: Μήπως λεφτά?
16: Τα λες και λεφτά!
17: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
18: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
19: για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papuzia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papuzia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuzia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuzia ξέρει.
21: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
22: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
23: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
22: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
24: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
25: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Πρωινό Παρασκευή στο Easy Breakfast. Θυμίζουμε ότι ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Σημειώστε λοιπόν, αύριο Σάββατο το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ θα είναι στην πλατεία Συντάγματος και μπορείτε να εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από δερματολόγο. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Αύριο Σάββατο λοιπόν, ξαναλέμε, κινητό εξεταστικό κέντρο στο Σύνταγμα, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Μπορείτε να βρείτε και πληροφορίες online στο νοιάζομαιεξετάζομαι.gr. Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα. Να δούμε στο Κηφισό. Στην άνοδο έχουμε προβλήματα από την Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο έχουμε επίσης μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στον Κηφισό. Από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Στο ρεύμα εξόδου της

0: Βέβαια.
1: Προσπαθώ να βρω τις Αττικής, λέει. 17 καλύτερες, λέει.
0: Παραλίες στην Αττική.
1: Ακτές.
0: Δεν σημαίνει βέβαια ότι μια ακτή που δεν έχει γαλάζια σημαία δεν είναι καλή. Α, γιατί η γαλάζια σημαία έχει κάποιες προϋποθέσεις που δεν τις έχουν όλες οι ακτές. Πρώτος νομός πάντως είναι ο νομός Χαλκιδικής.
1: Ναι, παιδί μου, χαμός εκεί πέρα στο όνομα. Βέβαια και η Ρόδος που είδα. Γιατί πιάνω το άλλο κομμάτι εκεί που είσαι σόγαμπρος. Πολύ καλά τα πήγατε εκεί πέρα. Καλά είσαστε.
0: Δεν έχουμε επιχειρήσεις βέβαια σε παραλίες.
1: Και στη Μαρίνα Ζέας βέβαια. Η Μαρίνα Ζέας εκεί στο Δήμο Πειραιός.
0: Έχει γαλάζια σημαία η Μαρίνα Ζέας.
1: Βέβαια. Ναι. Έχει. Είναι από τις τέσσερις μαρίνες που έχει.
0: Με γεια.
1: Μαρίνα Φλίσβου, Μαρίνα Ζέας.
0: Ναι, γιατί. Α, δε, όχι για μπάνιο, γαλάζια σημαία ως μαρίνα. Γιατί,
1: ως μαρίνα.
0: Τρελάδι, λέω τι έγινε, πάω να βουτήξω στη Μαρίνα Ζέας.
1: Για πήγαινε.
0: Δεν το
1: έχω
0: ακούσει,
1: κάτι.
0: Ξαφνικά καθάρισε. Ναι, ως μα, γιατί βραβεύτηκαν και οι μαρίνες. Ναι, εντάξει,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και η Κρήτη πολύ καλά, τα γνωστά. Εντάξει, δεύτερη παγκοσμίως, μετά νομίζω την Ισπανία, δεν κάνω λάθος. Αυτά, εντάξει, μια χαρά. Bill Medley και Jennifer Warnes, The Time of My Life. Εδώ η Μαρία βλέπω σκρολάρει, φαντάζομαι θα επανέλθει με νέα στοιχεία. Εγώ θα επανέλθω με την εύκολη ερώτηση, νότισε λίγο. Yeah.

0: Ο Σλιμάν με το μόνα μου, 8 παρατέταρτο. Πάλι, πώς μου βγαίνει τώρα η εύκολη ερώτηση τόσο αργά τελευταίες μέρες, anyway. Έλα.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Εύκολη ερώτηση, not. Η οποία χθες έλεγε ότι τώρα που μιλάμε το έχουν κοινό 3 στους 10 άντρες. Η σωστή απάντηση που δεν βρήκατε ήταν μια τρύπα στο εσώρουχο. Εντάξει. Μια τρυπούλα τώρα δεν είναι μια τρυπούλα. Εντάξει, δεν είναι και κάτι. Εξαρτάται τι έχεις να κάνεις.
2: Η κάλτσα νομίζω είναι πιο σύνηθες να έχει τρυπούλα.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι το δάχτυλο.
0: Ενοχλεί όμως η κάλτσα. Ενώ στο εσώρουχο μια τρυπούλα δεν την πολύ καταλαβαίνεις. Στην κάλτσα.
2: Θα τσακωθούμε και για τις τρυπούλες τώρα.
0: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Ένα στους δύο. Το θεωρεί αγένεια. Είναι γενικό, θα μου πεις. Έχει να κάνει με κοινωνική εκδήλωση, θα σου πω εγώ για να βοηθήσω και λίγο και να τα πάτε και λίγο καλύτερα από χθες που δεν τα πήγατε καθόλου καλά, μια και
2: το κάνουμε εμείς αυτό.
0: Απάντηση. Εγώ δεν το κάνω.
2: Α, κατάλαβα.
0: Θα
2: το
0: ήθελα,
2: κάνω εγώ.
0: Θα ήθελα να το. Εσύ μπορεί και να το κάνεις. Mm. Δηλαδή, δεν το γνωρίζω ακριβώς, ναι. Αλλά ξέροντάς σε, θεωρώ ότι δεν θα έχεις πρόβλημα να το κάνεις.
2: Μάλιστα.
0: Εγώ θα ήθελα.
2: Θα το θεωρούσα όμως εγώ αγένεια.
0: Άμα το κάνεις, πώς το θεωρείς αγένεια.
2: Σωστό.
0: 6-9-81-972-972. Ένα στους δύο το θεωρεί αγένεια. Έχει να κάνει με κοινωνική εκδήλωση. Για να βοηθήσουμε, διεκδικείτε με τα μηνύματά σας. Ξαναλέω το Viber 6-9-81-972-972. Τα τρία βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα που δίνουμε αυτή την εβδομάδα.
2: Συγχαρητήρια, πέθανες από The Mythologist. Άραστο. Όπου παρακολουθούμε μια ξενάγηση διαφορετική από όλες τις άλλες μας ξεναγή. Στον κάτω κόσμο, στον Άδη, όπως τον φαντάστηκαν οι αρχαίοι Έλληνες. Εγώ, ο άνθρωπος The Trivialist, με αφορμή μικρές ιστορίες από τις ανακαλύψεις προόδου της επιστήμης, αλλά και την κοινωνική πραγματικότητα του 19ου αιώνα, αναλύεται το ζήτημα της καταγωγής του ανθρώπου και η φλόγα της ελευθερίας φυσικά από τον Wolfram Eilenberger, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil, Ayn Rand, από το 33 μέχρι το 43, το 1900 δηλαδή, 33 με 43, τέσσερις γυναίκες αντιστέκονται στον απολυταρχισμό με ριζοσπαστικές ιδέες που φωτίζουν τη σχέση και άτομου κοινωνίας και άνδρα γυναίκας και Θεού και ανθρώπου.
0: Ένα στους δύο. Το θεωρεί αγένεια, έχει να κάνει με κοινωνική εκδήλωση, να σχολιάζει άσχημα το φαγητό. Λέει εδώ μία φίλη.
2: Α, επειδή το έχω κάνει το
0: έχει κάνει και συνεχίζει και το κάνει και μα έχει πάρει. Να φτάνουν αργοπορημένοι. Πολλά μηνύματα για την αργοπορία.
2: Ή το
0: να μην
2: ποτέ.
0: Είσαι στην ώρα σου. Να πηγαίνει κάπου απρόσκλητο. Να μην ενημερώνει κάπου που έχει προσκληθεί ότι τελικά δεν θα πα. Να μιλά την ώρα μια εκδήλωση. Να πηγαίνει ακάλεστο σε γάμο. Να μιλά δυνατά. Το φτύσιμο σε δημόσιο χώρο. Να μην είσαι κατάλληλα ντυμένο για την περίσταση. Να γυρίσει πλάτη. Και λοιπά. Καμία σωστή απάντηση από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής. 6-9-82-9-72-9-72, 10 παραπέντε η απάντηση. Και μετά το τέλος της εκπομπής, εκεί προς το μεσημεράκι, στον Instagram λογαριασμό του Easy θα βρείτε και την εύκολη ερώτηση Not με την απάντησή της. Κατά τα άλλα, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Robbie Williams και Phil.

0: It feels so good. Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα στο Easy Breakfast. Η Sonic. Τελικά βρήκε τις ακτές στην Αττική να το κλείσουμε.
1: Δήμος Μαραθώνας. Μπρεξίδα. Μπρεξίζα. Ούτε που την ξέρω. Δήμος Πάτων Αρτέμιδος. Διασταύρωση και Λίμνη. Δύο παραλίουλες. Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας Αυλάκη. Στο Σούνιο βέβαια Γκρεκοτέλ και Υψούνιο. Στο Λαγονίσι όλα αυτά το Grand Resort Λαγονίσι. Yeah. Εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα δηλαδή. Εκεί δηλαδή καθαρίζουν και παραδίπλα είναι πιο βρώμικα.
0: Έχει προϋποθέσεις να για τη γαλάζια σημεία. Πρέπει να έχει ένα βάγο σώστη, πρέπει να έχει κάδους, πρέπει να είναι.
1: Μαύρο Λιθάρι, Εβερέντεν Beach. Και μετά έχουμε στο Ναστέρα Βουλιαγμένη, σε Βούλα Α, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Γλυφάδα Α, Γλυφάδα Β.
0: Καμιά φτηνή έχει.
1: Πληρώνει όλα αυτά.
0: Στι
1: γαλάζιε ακτέ είναι. Συγγνώμη.
0: Σε κάποιε ναι.
1: Κοινέ τα λέει και Αγία Μαρίνα στο Δήμο Άγινε.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Α, πληρώνει.
0: Σε κάποιε σίγουρα πληρώνει.
1: Δεν υπάρχουν γαλάζιε ακτέ δηλαδή που να μην έχει ξαπλώστε και τέτοια.
0: Πρέπει να είναι οργανωμένη νομίζω η γαλάζια για να έχει γαλάζια σημαία. Να έχει να παγωσώσει, να έχει. Νομίζω πρέπει να είναι οργανωμένη.
1: Δεν θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν όμω και που είναι καθαρά υποθέτε κάπου που να μην πληρώνει.
0: Έχει, και, μα, αυτό έλεγα νωρίτερα, ότι το μία ακτή η οποία δεν έχει γαλάζια σημαία δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή ακτή. Απλώς δεν έχει κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Το ναυαγοσώστη, τους κάδους, τους επαρκείς κάδους για τα σκουπίδια κλπ.
1: Δεν θα έπρεπε όμως να κάνουν ενώ και μία έρευνα σε σχέση με αυτό.
0: Ας πω κάτι τώρα μεταξύ μας στην κανονικότητα. Καθένας πάει για μπάνιο, ξέρει που πάει για μπάνιο. Έχει σημασία αν έχει γαλάζια σημαία ή δεν έχει γαλάζια σημαία. Δηλαδή, ξέρεις που πας για μπάνιο.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το κάνεις και για ασφάλεια. Δηλαδή, θέλω να πω εντάξει. Οι περισσότεροι
0: τουριστικά να πω ότι βοηθάει. Γιατί αναφέρεται η Ελλάδα, πολλές καθαρές ακτές, μεγάλη ακτογραμμή κτλ. Οκ. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, στην καθημερινότητα, ημών που πηγαίνουμε στις παραλίες όσοι πηγαίνουμε ή όταν πηγαίνουμε. Αυτό είπα, όσοι πηγαίνουμε και όταν πηγαίνουμε.
1: Αλλά το πρώτο παιδικό το βάλε.
0: Στην Χαλκιδική που πάω.
1: Στην
0: Χαλκιδική που πάω για μπάνιο, εκεί που πάω για μπάνιο. Δεν έχει γαλάζια σημαία. Μια χαρά είναι η θάλασσα.
1: Και να σου πω και κάτι, θα το δούμε σε μετά από χρόνια, αν θα είναι καλά. Τώρα.
0: Ένα ρεπορτάζ κάπου ήταν, κάπου κοντά εδώ στον Ασπρόπυργο, που είχε μία ταμπέλα που έλεγε κίνδυνος θάνατος, hazard και τα λοιπά. Είναι τα θηλυστήρια δίπλα και τα λοιπά. Και έλεγε ένας εκεί, παλιό ρεπορτάζ, το θυμάμαι τώρα. Αυτά τα βάζουνε για να μην ερχόμαστε. Ότι είναι και καλά, δεν έχει τίποτα. Πεντακάθαρα είναι τα νεράκια.
1: Γι' αυτό
0: τώρα βγήκαμε τρία αυτιά, δεν έγινε και κάτι. Σιγά, κακού καλύτερα.
1: Και τα παιδιά μπάνιο.
0: Όλοι κάνουν.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων. Θυμίζουμε στην Αθήνα το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Έλεγε και η Άντζελα νωρίτερα. Το Tram πλέον έχει καινούργια αναγεννησμένη στάση στην Βασιλίση της Όγλας και πλέον από σήμερα κάνει κανονικά όλη τη διαδρομή. Πικροδάφνη Σύνταγμα που είχε διακοπεί λόγω των έργων. Urban Bloom Tram με την ενέργεια της Προτέργεια. Τα χρώματα του Easy 97,2 κινείται σε όλη την Αθήνα και θα το πετύχετε σίγουρα. Έτσι ανοιξιάτικο και πολύ. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, γεμάτο ζωή. Εμείς επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για τα υπόλοιπα στο Easy Breakfast.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
3: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
4: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
5: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Ε, τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
9: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms & Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
13: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
14: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τραγικός ο επίλογος και για την δεύτερη 17χρονη. Τη μάχη για τη ζωή έχασε χθες το βράδυ 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Μια τουρίστρια 66 ετών από τη Βρετανία άφησε την τελευταία της πνοή σε βίλα στην περιοχή του Μαραθιά στη Ζάκυνθο που βρισκόταν για διακοπές με τον σύντροφό της. Η άτυχη τουρίστρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην πισίνα του καταλήμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Κύκλωμα εξαρθρώθηκε που εξαπατούσε τον νεοπή με εικονικές φυσικοθεραπείες. Σύμφωνα με την αστυνομία, διεξήχθησαν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας σε διάφορες περιοχές του Πειραιά με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών μελών του κυκλώματος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Τελευταία μέρα μαθημάτων σήμερα για τα λύκεια όλης της χώρας. Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και πολιτήρες εξετάσεις. Στη Νέα Σμύρνη καταγράφηκαν περιστατικά βανδαλισμού και κλοπών τις πρώτες κιόλας ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Για το λόγο αυτό αποσύρονται τα ηλεκτρικά ποδήλατα τουλάχιστον προσωρινά. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι από το Πεκίνο θα αισθανόταν καλύτερα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στην κατοχή τους το εμπλουτισμένο ουράνιο, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα έχει κυρίως επικοινωνιακή σημασία. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.
15: Easy Sports.
14: Οριστικά, χωρίς την παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού, θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή στις 7.30 το παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό επίσης την Κυριακή στις 7.30 στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ μετά το παιχνίδι θα ακολουθήσει η απονομή του τροπαίου του πρωταθλήματος και η γιορτή των Κιτρινόμαυρων.
0: Easy weather.
14: Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: 8 και 5 στο Easy Breakfast πριν ο Παρασκευής. Μια καλημέρα στη Γλυφάδα. Μας στέλνετε μηνύματα εκεί, κάτοικοι της Γλυφάδας, ότι όλες οι παραλίες της Γλυφάδας είναι δωρεάν.
1: Ορίστε. Με τη Ράδιο Αρβίλα που είσαι μια ζωή. Τέλος πάντων, πολύ ωραία. Εμένα ο
0: ψυχολόγος. Καμία ραδιά, φίλε. Εγώ το είπα επειδή ανέφερε το Σούνι πριν και το Λαγωνίσιο.
1: Ναι, εμένα ο ψυχολόγος μου είναι στο Παλαιό Φάληρο.
0: Ναι.
1: Και όταν θα ανοίξει ο καιρός. Α, ναι. Και στο Παλαιό Φάληρο δεν ξέρω τώρα τι έχει. Αν έχει καμιά κάτι υποκοπή. Θέλω να πηγαίνω, ρε παιδί μου, μετά την ψυχοθεραπεία να κάνω και ένα μπανάκι.
0: Ναι.
1: Και να ξεκινάω μετά την ημέρα μου.
0: Και στο Φλίσβο. Φούτα. Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό στην άνοδο. Από τα ΚΤΕΛ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο κατά διαστήματα από το ύψος της Αττικής Οδού κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι και το Εγάλεο. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς την Εθνικής Αντιστάσεως. Χαμηλά η Κηφισία στο ύψος της Πανόρμου και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Επίσης έχουμε κίνηση στον Καρέ από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Στη Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Βασιλίση Σοφίας στο καθοδικό ρεύμα από το Κολονάκι και από τη Σέκερη προς την πλατεία Συντάγματος. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι. Αρκετά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως τη Λεωφόρο Ποσειδώνος και το κομμάτι από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Φυσικά οι δρόμοι του Πειραιά, κυρίως οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι Κόνονος Ιαλιπέδου και 34ου Συντάγματος Πεζικού, έχουν αρκετή κίνηση αυτή την ώρα.
1: Με βλέπεις πως σε κοιτάω, έτσι. Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Τι σημαίνει αυτό το πίσω έχει η αχλάδα την ουρά? Για να μαθαίνουμε και κάτι, θα μπορούσα να το βάλω και άχρηστη πληροφορία μέσα, αλλά θα το πω τώρα. Πρόσεξε να δεις. Τι σημαίνει πίσω έχει η αχλάδα την ουρά? Μπορεί κάτι να φαίνεται ευχάριστο, καλή ώρα όπως είμαι εγώ, αλλά μπορεί όμως να είναι, μην είναι και τόσο, να έχει συνέπειες στο τέλος. Αλλά από πού βγήκε, διαβάζω. Καταπληκτικό. Η φράση, λέει, συχνά συνδέεται με τις πειρατικές επιδρομές στα νησιά του Αιγαίου. Οι κάτοικοι, βλέποντας ένα πλοίο, πίστευαν ότι είναι εμπορικό. Εύκολη κατάσταση, λέει. Αλλά αν ήταν μεταγωγικό πλοίο που έσαιρνε μικρότερα σκάφη, όπου η αχλάδα, το καράβι και έσαιρνε μικρότερα σκάφη στην ουρά, καταλάβαιναν ότι έρχεται επίθεση και λαϊλασία. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Δηλαδή το σκάφος έχει πίσω στην ουρά, κοίταγε δηλαδή αν έχει μικρότερα σκάφη. Καταλάβαιναν ότι είναι πειρατικό. Τέλειο.
0: Καλό.
1: Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Σταθουλίνη.
0: Έρχεσαι με θέμα δηλαδή?
1: Όχι, δεν έρχομαι με θέμα.
0: Α, νομίζω από έτσι πως το είπες.
1: Εσύ ότι... έχεις μια βεβαιότητα επειδή τη Δευτέρα θα είσαι μόνος εδώ πέρα, ότι το έχεις δει σήμερα πολύ επανάσταση. Α, τα κόψουμε αυτά. Κιμ Γιονγκ.
0: Τι να κόψεις, βρε.
1: Τι να κόψεις.
0: Όσοι προσπάθησαν να κόψουν έτσι, κοιτώντας υπεροπτικά τις επαναστάσεις.
1: Σε παντρεύτηκαν. Που είναι η χειρότερη καταδίκη.
0: Λοιπόν, εντάξει, ωραία. Άμα θες να ζεις με αυτό το αφήγημα, ζεις αγάπη μου, έτσι. Εγώ θα σε κάνω το right.

0: I'll be missing you. Τη Δευτέρα θα μου λείψεις, άρα και θα δούμε. Θα είμαι μόνος τη Δευτέρα παρεμπιπτόντως. Θα λείπει η Μαρία. Ούτε εμένα θα μου λείψεις.
1: Α, ναι.
0: Τώρα, να λέμε αλήθειες, ρε,
1: ναι, αλλά δεν το πες πρώτος, που σημαίνει ότι δεν πιάνετε κιόλας. Σου βγήκε λιγάκι το ανταγωνιστικό.
0: Όσα δεν φτάνει, αλεπτά.
1: Όπως στο staycation τότε που μέναμε μέσα, εσύ θέλεις να βγεις έξω. Που τώρα που δεν έχεις να βγεις έξω, θες να μείνεις μέσα. Ε, καταλαβες. Αυτό είναι. Είναι η αντίδραση. Άμα σου λέγα εγώ εμένα δεν θα μου λείψεις, θα λέγεις α, εμένα θα μου λείψεις. Κλασικός. Κλασικός. Κλασικός Χριστοφοίδης. Σε πάω λοιπόν και σε ένα post που ανέβασε χθες ο Σκουλ Μάριος, ο αγαπημένος μας εκπαιδευτικός, ο Μάριος Μάζαρης. Δεν ξέρω αν το είδες. Τον ακολουθείς?
0: Νομίζω.
1: Ακολούθησε και κανέναν άνθρωπο της Προκοπής.
0: Να σου πω κάτι. Πραγματικά δηλαδή.
1: Τελευταία.
0: Παράταμε. Παράταμε. Ούτε εγώ σε θέλω τόσο πολύ. Σε έχω βαρεθεί 6 χρόνια όμως.
1: Όχι, είπα βρίζεις πάρα πολύ.
0: Καλά κάνω. Σκέψου με σε τι σημείο με έχει φτάσει.
1: Πραγματικά.
0: Τίποτα.
1: Τα ανέβασα τα τάξη.
0: Δεν αντέχω.
1: Λοιπόν, έγινε μία έρευνα. Το ανέβασε λοιπόν ο Μάριος και μου κάνει τρομερή εντύπωση και κάθισα και το ψάξα λίγο περισσότερο. Έγινε μία έρευνα στο Science Museum Group. Είναι ο όμιλος μουσείων επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου. Που αφορούσε μια επιστημονική μελέτη σε σχέση με τα χρώματα.
0: Α, το είδα, αρέσει.
1: Συγκλονιστικό,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, το είδα.
1: Η ερευνητική λοιπόν ομάδα, με επικεφαλής μία γυναίκα, τέλος πάντων την Κάθε Σέιμαν, χρησιμοποίησε τεχνολογία υπολογιστικής όρασης για να αναλύσει την εξέλιξη του σχεδιασμού των αντικειμένων καθημερινής χρήσης από το 1800 έως το σήμερα. Δεν πήγαινε στην ουσία δηλαδή για τα χρώματα, για να δει δηλαδή πώς εξελίχθησαν τα αντικείμενα. Αυτά τα πολύ καθημερινά αντικείμενα,
0: ναι,
1: όπως
0: ναι, ναι,
1: φωτογραφικές μηχανές, οικιακές συσκευές, ρολόγια, λάμπες. Και συνειδητοποίησαν λοιπόν, με δείγμα τώρα πάνω από 7.000 φωτογραφιών αντικειμένων, ότι όσο από το 1800 μέχρι και σήμερα ο κόσμος, τα αντικείμενα, αυτά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, τα σπίτια μας, έχουν χάσει το χρώμα τους. Δηλαδή από εκεί που υπήρχε μια...
0: Ουσιαστικά επιστρέφουμε στο τότε, όπως το έχουμε δει. Δηλαδή αν δούμε τώρα εμείς μια φωτογραφία από το 1900, είναι ασπρόμαυρη. Έτσι.
1: Ναι, καλά, καμία σχέση. Είχε χρώμα όμως.
0: Ναι, βρε άνθρωπε, το ξέρω ότι είχε χρώμα. Εμείς πως τη βλέπαμε όμως.
1: Α, ναι, εννοείς ότι μοιάζει οπτικά οι δύο εικόνες.
0: Οπτικά ακριβώς το ίδιο, ναι, ναι.
1: Το σκούρο ανθρακή, λέει, αναδείχθηκε στο πιο κοινό χρώμα, εμφανιζόμενο σε πάνω από το 80% των φωτογραφιών. Υποχώρησε, λέει, κατακόρυφη πτώση του καφέ και του κίτρινου, και αυτό οφείλεται, λέει, στο ότι αντικαταστήσαμε το ξύλο με το πλαστικό και το μέταλλο. Εκτός από το χρώμα, έδειξε ότι τα αντικείμενα έγιναν σταδιακά πιο τετράγωνα και ορθογώνια, χάνοντας τις καμπύλες του παρελθόντος, και η μοναδική εξαίρεση είναι στα 60's, που εκεί το χρώμα έκανε δηλαδή μια,
0: ναι,
1: πολύ
0: μια
1: μεγάλη
0: επανάσταση.
1: Τώρα, άκου τώρα να δεις τώρα τι γίνεται όμως σε σχέση με την ψυχολογία του γκρίζου, λέει, στη σύγχρονη εποχή. Λέει, διαβάζω παρακάτω, ότι το γκρίζο είναι, λέει, ψυχολογικά ουδέτερο. Σε περίοδους οικονομικής και κοινωνικής αβεβαιότητας, οι καταναλωτές αποφεύγουν τα ρίσκα και στρέφονται σε χρώματα που εκπέμπουν σταθερότητα και ηρεμία. Επίσης, λέει, το αλουμίνιο με όλες αυτές τις τεχνολογίες με τα κινητά και τον γκρί του έχουν επικρατήσει, δηλαδή κάπως έχει συνηθίσει το μάτι μας και θεωρείται πολύ μοδάτος αν έχεις κάτι τέτοιο. Μειώνεται και ο οπτικός θόρυβος, αλλά θέλω να σου πω ότι αυξάνεται κιόλας η αξία της μεταπόλησης.
0: Δηλαδή, το διάβασα, ναι. Πωλείται πιο εύκολα ένα προϊόν το οποίο έχει τέτοια χρώματα.
1: Αυτό.
0: Κάθεσε και διάβασε το δημοσίευμα.
1: Να διάβασε όλο το άρθρο.
0: Ναι. Γιατί απαγορεύεται?
1: Όχι, δεν απαγορεύεται, αλλά απορώ.
0: Επίσης δεν ξέρω να το ξέρω. Ξέρω να διαβάζω.
1: Και μειώνεται και το κόστος παραγωγής. Αυτό το διάβασες.
0: Το διάβασα και αυτό.
1: Έχεις να μας πεις κάτι που διάβασες και που δεν τα λέω εγώ?
0: Όχι, γιατί μια χαρά τα λες.
1: Α, τα λέω, ωραία. Εντάξει,
0: πρέπει να μπω μπροστά να πω ότι τα ξέρω κι εγώ και να τα πω εγώ, ας πούμε.
1: Για τις εταιρείες, λέει, ρούχων, συσκευών, αυτοκινήτων, η παραγωγή αντικειμένων σε 3-4 βασικά ουδέτερα χρώματα μειώνει δραστικά το κόστος αποθήκευσης και διαχείρισης αποθεμάτων σε σχέση με τον είχανε 20 διαφορετικά χρώματα. Και μάλλον ίσως εκεί να κρύβεται και όλη η ουσία.
0: Πάντως μπείτε, δείτε το δημοσίευμα. School Marius είναι το προφίλ. Το Marius όχι με O στο τέλος, με U. R-I-U-S. Για να δεις, ρε παιδί μου, τη διαφορά στις φωτογραφίες με τα χρώματα, που νομίζεις ότι είναι πειραγμένες οι φωτογραφίες, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι πειραγμένες. Δεν είναι πειραγμένες.
1: Εμένα το σπίτι μου έχει πολλά χρώματα. Και λέω, ρε παιδί μου, πώς όμως αυτό το πράγμα, το οποίο αυτό δεν το διάβασα, δικιά μου εικασία, μπορεί να είναι και λάθος, παίζει ένα ρόλο, ρε παιδί μου, στην ψυχολογία σου όταν βλέπεις χρώμα σε σχέση με όταν βλέπεις ένα γκρι άσπρο μαύρο.
0: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Μπορεί όντως να σου δημιουργεί μια ηρεμία, μια ησυχία, γιατί όντως το έχει κόκκινο, μπλε, πράσινο, όλο αυτό το πράγμα. Μετά διάβαζα και για το sad beige. Το λυπημένο beige στα ρούχα των παιδιών. Όχι, μα πρέπει να ψάξεις. Πού να το διαβάσεις αυτό? Αυτό τώρα είναι ψάχνεις στο βαθύ.
0: Το έκανες βαθιά έρευνα.
1: Ψάχνεις στο βαθύ.
0: Είναι κρίμα πάντως αυτό που γίνεται με τα χρώματα. Στο σπίτι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Δηλαδή, στη φωτογραφία δε που αντιπαραβάλλει ένα παλιό, ένα, αυτό που λένε πλέον βαρύ σπίτι, με τα τωρινά τα minimal που δεν μου αρέσουν καθόλου εμένα. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει το μπλέξιμο των χρωμάτων, το μπλέξιμο των στυλ. Δεν χρειάζεται το σπίτι να μπαίνω μέσα και να είναι σαν χειρουργείο, ας πούμε, ή να είναι, ξέρω εγώ, μόνο απικιακό. Είναι. Μα δεν είναι, δεν είναι. Οι Γάλλοι το κάνουν αυτό. Μπερδεύουν πολύ τα διακοσμητικά στοιχεία και φτιάχνουν διαφορετικές γωνίες.
1: Να επιστρέψω με το sad μπέζ των γονέων. Το λυπητερό μπέζ. Που είναι, λέει, η τάση στους γονείς.
0: Έχω επιλογή.
1: Έχεις επιλογή. Είσαι και γονέας, δεν έχεις καμία επιλογή.
0: Γιατί αν δεν ήμουν γονέας, θα είχα επιλογή.
1: Όχι πάλι.
0: Πάντα όταν κάποιος λέει, μπορώ να κάνω αυτό. Κάντε αυτή την ερώτηση.
1: Ναι, ναι, ήταν ρητορική ερώτηση.
0: Επέστρεψε με αυτό. Αχ, τι έγινε, χάσουμε και 5 ακροατές τώρα, δεν έγινε κάτι.
1: Καλέ τους γονείς, γιατί να τους χάσουμε, να δουν αν έχουν πέσει στην παγίδα του Sad Bez.
0: Σωστό. Αμέσως μετά τους YouTube.

0: YouTube και το Beautiful Day στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Χθες μιλήσαμε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Σήμερα θα μιλήσουμε για την παγίδα του Μπέζ.
1: Έκανα δεν και τόσο μεγάλη παγίδα. Λυπητερού Μπέζ, του Σαντ Μπέζ. Που λέει είναι λέει, από τα πιο έντονα σύγχρονα φαινόμενα στο μάρκετινγκ, τη διακόσμηση και τη γονεϊκότητα. Ναι. Αυτό ξεκίνησε αυτός ο όρος από μία κωμικό, η οποία διακομωδούσε στα social media αυτές τις διαφημίσεις ακριβών, λέει, παιχνιδιών, μινιμαλιστικών όμως παιχνιδιών και ρούχων. Πολύ ακριβώς συνήθως, που ήταν όλα σε μπέζ, στο καφέ της λάσπης, στο γκρι μπέζ, και έλεγε, κορόιδευε αυτή και έλεγε τέλος πάντων ότι κάνει τα παιδάκια να μοιάζουν σαν πρωταγωνιστές δραματικής ταινίας. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η τάση κρύβει και ψυχολογικά αίτια και κοινωνικά και εμπορικά. Σου λέει ότι οι νέες γενιές των γονέων, δηλαδή οι millennials και οι Gen Z, δεν έχουν μια άλλη αισθητική σε σχέση με το χρώμα και με το σπίτι. Δεν θέλουν δηλαδή το χάος των πολύχρωμων φωσφορίζων πλαστικών παιχνιδιών. Επιλέγουν παιχνίδια και ρούχα που ταιριάζουν με μια ουδέτερη διακόσμηση και του σπιτιού, που είναι λιγάκι που κυμαίνονται πια στη μόδα αυτά τα σπίτια. Υπάρχει, λέει, και η ψευδέστηση της φυσικής αγνότητας ότι αυτό το καφέ και το ανοιχτό ξύλο, το μπέζ, συνδέθηκαν στο μυαλό με τη βιωσιμότητα του πλανήτη κτλ. Σε σχέση με το πλαστικό, το πολύχρωμο και το φωσφοριζέ. Και η ουδετερότητα, βέβαια, φύλου, έτσι. Γιατί το μπέζ, το να κάνεις ένα δωμάτιο μπέζ, δεν έχει να κάνει με το κλασικό κλισέ
0: μπλερό κτλ.
1: Ακριβώς. Σου λέει τώρα η ψυχολογική ερμηνεία από πίσω είναι ότι τα παιδιά πολλές φορές παθαίνουν επεδιέργεση με τα πολλά χρώματα. Okay. Οπότε κάτι τέτοιο μπορεί να μείνει ουδέτερο. Επίσης, σου λέει ότι σε περίοδους συλλογικού άγχους και οικονομικής αστάθειας, αυτό το λέει η αγορά, η απειλή ή η απαλή χαμηλή κορεσμού τόνοι προσφέρουν αίσθηση ασφάλειας και ελέγχου.
0: Okay.
1: Αυτό τώρα είναι υποσυνείδητο, αγάπη. Κάνεις και τι μου έτσι πραγματικά την τύφλα σου.
0: Θα σκεφτώ τώρα εγώ. Ωραία, ναι, για πες. Βάζω αυτό που μου αρέσει.
1: Τι χρώμα έχεις βάλει, αγάπη μου, στο δωμάτιο του παιδιού σου?
0: Πράσινο.
1: Πράσινο έντονο ή πράσινο παλ?
0: Πράσινο έντονα.
1: Πράσινο έντονο, εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Καλά, έχεις περάσει πολύ καιρό στο σπίτι. Επίσης, αν δεν θυμάσαι, όλο μου το πάτωμα στο σαλόνι, όλο το σαλόνι όμως, είναι αυτό το πάτωμα το παιδικό.
1: Μα
0: το οποίο είναι πολύχρωμο.
1: Είναι
0: πολύχρωμο. Όλα τα παιχνίδια. Δεν έχω επιλέξει ποτέ παιχνίδι με βάση να ταιριάζει με το σαλόνι ή να είναι γκρι ή να είναι απαλός ο τόνος, γιατί ξέρω εγώ δεν θέλω να φαίνεται παράτερο μες στη διακόσμηση. Ούτε με νοιάζει τίποτα από όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί τα ξύλινα και ακριβά. Λοιπόν, η αντίδραση λέει και η επιστημονική κριτική είναι ότι σου λέει ότι το μπέζ και το ξύλο είναι πολύ βαρετό για το βρέφος. Δηλαδή στην ουσία θέλουν χρώματα, ρε παιδί μου, τα παιδιά. Δηλαδή στην αρχή θέλουν αντιθέσεις. Αρχικά ασπρόμαυρο και μετά βασικά χρώματα όπως το κόκκινο, το μπλε, το κίτρινο για να αναπτυχθεί ο εγκέφαλος. Και φυσικά λέει ο επικριτές αυτής της τάσης ότι αφαιρείς και την παιδικότητα, ρε παιδί μου, στην όλη φάση. Διότι το παιδί θέλει αυτό το πολύχρωμο σαματά. Θέλει να αναγνωρίζει, να πιάνει διαφορετικά υλικά. Εντάξει, τα ξύλινα δεν είναι πιο ακριβά?
0: Ναι, αλλά και πιο καλά.
1: Αυτό δεν τα παίρνεις όμως.
0: Ποιο σου είπε δεν τα παίρνω? Απλώς δεν παίρνω ξύλινα παιχνίδια τα οποία είναι. Δηλαδή υπάρχουν ξύλινα παιχνίδια με χρώματα?
1: Όχι πολλά.
0: Υπάρχουν αρκετά.
1: Έρε φίλε.
0: Τι έρε φίλε.
1: Κάτσε τώρα.
0: Τώρα θα μπει τι. Θα
1: μπει. Να
0: δει τι θα σου πετάξει το Google.
1: Τι
0: θα σου πετάξει το Google, το οποίο είναι πίσω από αυτή την. Όλες οι εταιρείες είναι πίσω από αυτή την. Πώς το είπε, το λυπητερό μπες. Ναι. Υπάρχουν πολλά ξύλινα παιχνίδια τα οποία έχουν χρώμα μέσα.
1: Πολύ έντονο χρώμα.
0: Τι εννοεί πολύ έντονο, φωσφοριζέ, ξέρω εγώ, φούξια. Δεν έχω συναντήσει
1: φωτογραφίε.
0: Έχουν χρώμα όμως. Δεν είναι μουντά. Ξύλινα παιχνίδια που έχουν χρώμα. Τι, κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο, αυτά τα χρώματα έχουν. Γιατί μαθαίνουν και τα χρώματα τα παιδιά. Τι να πω, ότι αυτό είναι το φωσφοριζέ φούξια. Ναι, ψάχνει άλλο ξύλινο παιχνίδι. Άμα βρεις όμως θα πάρεις δώρο τώρα.
1: Έχει. Αλλά.
0: Έχει. Κοίτα,
1: καταρχάς από τα περισσότερα ξύλινα παιχνίδια τα οποία είναι Μοντεσόρι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, που ήταν θέλω να πω τη λογική της ότι έχουν χρώματα τα παιχνίδια. Αλλά σου λέγει και αυτή όμως για τον Μπέζ και έτσι έχει παρεμηνευθεί.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, ρε φίλε, δεν έχεις πλαστικό δηλαδή παιχνίδι εσύ στο σπίτι σου.
0: Είπα εγώ ότι δεν έχω πλαστικό παιχνίδι στο σπίτι μου. Είπα τέτοιο πράγμα. Ρέση.
1: Μας ρέση. Εγώ θέλω οπωσδήποτε.
0: Εγώ θέλω να μπλέκει. Εγώ με πραγμό. Δεν θέλω να σε βλέπω.
1: Με εκνευρίζει, με εκνευρίζει.
0: Δεν θέλω να σε βλέπω, ρε σου.
1: Τελείωσε. Με εκνευρίζει. Πες, θα πεις.
0: Λοιπόν, πάμε σε break. Έχουμε φάει 2-3 τραγούδια. Δεν πειράζει όμως, γιατί βγάλαμε από μέσα μας τα πραγματικά μας συναισθήματα.
1: Ναι, γιατί δεν θες να πληρώσεις και ψυχολόγο.
0: Φυσικά δεν θέλω. Εννοείται, δεν θέλω εγώ τίποτα.
1: Δεν θέλω τίποτα. Βάζει το χέρι στην τσέπη. Δεν θέλεις.
0: Τον
1: Osan Brain Energy Booster θα πρέπει να πας στο φαρμακείο να τα αγοράσεις.
0: Δεν πάω. Sorry κύριε χορηγέ, δεν πάω, δεν θέλω. Τι χρώμα είναι? Μα με έχει εκνευρίσει.
1: Δεν θέλω να δώσω
0: τον εαυτό. Δεν κάνω τίποτα.
1: Συμπλήρωμα διατροφή με Σιβηριανόκ Τζίνσενγκ. Βιταμίνε του συμπλέγματο B και ψευδάριο που συμβάλλει στην ενίσχυση τη πνευματική απόδοση. Έχει μέσα το Τζίνσενγκ Σιβηρία, το οποίο είναι φημισμένο για την ενίσχυση τη πνευματική απόδοση. Το Nosan Brain Energy Booster. Φυσικά συμπλήρωμα διατροφή που δεν υποκαθιστά τη συνειδητή δίαιτα στα φαρμακεία.
0: Μα εσύ φοράμε και δύο μαύρα σήμερα, έτσι.
1: Ναι. Από πάνω,
0: τώρα το είδα. Τώρα το συνειδητοποίησα ότι φοράμε και δύο.
1: Με δικέ
0: απάνω κάτω μαύρο. Είναι τρομερό. Και λέμε για τα χρώματα.
1: Και είμαστε και δύο
0: κανονικά σαν νεκροθάφτες. Φοβερό.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
0: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Easy. Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Επιστροφή να δούμε και την κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο από την Αττική Οδό κατά διαστήματα κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι και το Εγάλεο. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρη. Στην κάθοδο κυρίως στο ύψος της Πανόρμου και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αρκετή κίνηση στο κομμάτι της Αρδιτού, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και χαμηλότερα της Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλής Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος έχει επίσης πολλά αυτοκίνητα. Όπως και στα δύο από την Κλαθμόνος προς την πλατεία Συντάγματος, αλλά και η Συγκρού από τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας. Η Λεωφόρος Κηφισού. Την είπα την Κηφισού. Νομίζω την είπα την Κηφισού. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Στην Ουγγαρία από την Ηλιούπολη προς Βύρονα και τη Βάρη Σκοροπίου που είναι αρκετά επιβαρημένη, κυρίως από την παραλία, ανεβαίνοντας προς την στροφή της Βάρης. Αυτά, επόμενη ενημέρωση μετά το δελτίο των 9.
4: Εύκολη ερώτηση είναι.
3: Ναι,
4: ένα στου δύο το θεωρεί αγενές να το κάνει ο άλλος.
3: Ναι,
4: ο Στάθης είναι σίγουρος ότι δεν το κάνει. Για μένα δεν βάζει και το χέρι στη φωτιά, δεν γιατί ψιλολέει δηλαδή αγενή.
3: Λοιπόν, είπα ότι έχει να κάνει με κοινωνική εκδήλωση. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για τον ντύσιμο, ότι να μην είναι, δηλαδή, να μην είναι ανάλογο της εκδήλωσης. Και πάρα πολλά μηνύματα να πας ακάλεστος, να πας νωρίτερα από την ώρα σου, να φύγεις νωρίτερα από την ώρα σου κλπ. Να πας φερτούς, δεν έχουμε σωστή απάντηση. Είμαι και λίγο εκνευρισμένος, δεν τα έχω διαβάσει και εγώ τα μηνύματα τώρα.
4: Γιατί είσαι εκνευρισμένος?
3: Λίγο.
4: Γιατί
3: 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας. Ένα στους δύο το θεωρεί αγένεια. Έχει να κάνει με κοινωνική εκδήλωση. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. 10 παρα 5 η απάντηση. Ούτε που με νοιάζει αν κατάλαβες. 6-9-81-9-7-2-9-7-2.
4: Κατάλαβα, βρε.
3: Διεκδικείτε με τα μηνύματά σας δώρο των εκδόσεων Διόπτρα και η απάντηση πέρα από το κλείσιμο της εκπομπής θα έρθει και στον αέρα του Easy Breakfast μετά το. Τι λέω, στο Instagram του Easy. Με story μετά το τέλος της εκπομπής.
4: Να σου πω, να σου
3: έλα,
4: πω.
3: Λέγει.
4: Την Τρίτη θα γυρίσω, μην κάνεις έτσι. Ηρέμησε λιγάκι, μέρεψε. Την Τρίτη θα είμαι
3: δεν
4: εδώ.
3: Το ξέρεις.
4: Καλά, εντάξει, λέμε.
3: Δεν το ξέρεις, έχεις ταξίδια.
4: Άμα
3: δεν το ξέρεις, τα ταξίδια.

0: Και πάμε για το πρώτο Pay Your Bills για το σημερινό Easy Breakfast πρωινό Παρασκευή, 43 λεπτά μετά τις 8. Να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμη έναν δικό σας λογαριασμό. Δηλώνετε συμμετοχή όπως πάντα στο soundis.gr κάθετος Easy972. Και εφόσον κληρωθείτε, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας τηλεφωνήσετε εντός 10 λεπτού για να πάρετε τα χρήματά σας.
1: Ο Νίκος πει με κινητό που τελειώνει σε 827 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 118 ευρώ, είναι ο πρώτος τυχερός της ημέρας και ο πρώτος από τους δύο τυχερούς τελευταίους της εβδομάδας. Νίκος πει, με κινητό που τελειώνει σε 827 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 118 ευρώ, σε περιμένουμε, Νίκο μου. Σε περιμένουμε. Πού αγάπη μου.
0: 2-10-68. Ρε, άιντε από εδώ. 2-10-68-42-2-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Νίκο με κινητό. Νίκο πει. Με κινητό που τελειώνει σε 827, σε περιμένουμε, όχι εμείς. Πάνω απ' όλα σε περιμένουν 118 ευρώ για τον λογαριασμό ρεύματός σου μέχρι τις 8:54 με το δικό μας ρολόι.
1: Αγάπη μου, τι ωραίο ρολόι. Το πες πολύ ωραία. Είσαι υπέροχος. Δηλαδή
0: 2-10-68-42-2-20 για να πάρεις τα 118 ευρώ.
1: Αγάπη μου εσύ. Έλα, θες να ακούσεις κι άλλα. Θα στα πω και εκτός αέρα.
0: Θα είμαστε και την Κυριακή μαζί.
1: Δεν θα με δεις εδώ, θα με δεις την Κυριακή. Τι ωραίο.
0: Αυτό που έλεγα και χθες. Θα δουλέψω παραπάνω, έτσι. Την Κυριακή δηλαδή, μία μέρα παραπάνω θα σε δω για να γλιτώσω μία μέρα τη Δευτέρα.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό δεν είναι άδεια, αυτό είναι το τίποτα. Hold the line, η Toto για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Some say Nia στο Easy Breakfast πρωινό Παρασκευής με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη όπως κάθε μέρα 6.30 με 10.
1: Και σε πάω στις ειδήσεις που σου αρέσουν γιατί περιέχουν λαχείο, jackpot και δύο φιλαράκια καλά. Εγώ και εσύ μαζί, όπως είσαι εσύ και εγώ.
0: Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα αυτό.
1: Γιατί?
0: Γιατί μου αρέσουν ειδήσεις που έχουν λαχεία jackpot και τον ένα νικητή.
1: Κάτσε όμως να σου πω τώρα. Δύο φίλοι λοιπόν μακροχρόνοι, από τα νιάτα τους, από το 92 λοιπόν, ο Τόμ Κουκ και ο Τζοζεφίνη δίνουν μία υπόσχεση ο ένας τον άλλον. Άμα κερδίσουμε ποτέ το λαχείο, να τα μοιραστούμε, αδερφέ. Είμαστε τόσο κολλητοί. 28 χρόνια μετά, ο Τόμας Κουκ αγοράζει ένα δελτίο Powerball αξίας 2 δολαρίων και κερδίζει 22. Εκατομμύρια δολάρια. Και παίρνει τηλέφωνο το φίλο του και του λέει: ρε, θυμάσαι που είχαμε πει αυτό το πράγμα? Τώρα είναι η στιγμή μας, διότι κέρδισα 22 εκατομμύρια δολάρια. Τέλος πάντων, κάπου 16,7 εκατομμύρια επέλεξαν να λάβουν, γιατί έχουν αυτά τα. Ξέρεις του τίποτα, αν θα τα παίρνει σε φάπαξη ή θα τα παίρνει για τη διάρκεια τη ζωή. Αυτοί σου λένε τώρα: εντάξει.
0: Θα πάρουμε μία και καλή, τελειώνουμε.
1: Μία και καλή, ο ένας ήταν συνταξιούχος. 16,7 με τις κρατήσεις πήγαν γύρω στα 5,7 εκατομμύρια δολάρια
0: ο καθένας.
1: Ωραία δε ιστορία, δεν είναι. Ο ένας.
0: Αν νόμιζε είχε twist.
1: Όχι, ο ένας είχε πάρει σύνταξη ούτως ή άλλως. Ο άλλος, ο Τόμας Κουκ, αμέσως με το που κέρδισε, συνταξιοδοτήθηκε. Δεν είχαν και τίποτα, λέει, σπουδαία σχέδια για το.
0: Για το μέλλον.
1: Γιατί δεν το είχαν σκεφτεί ότι θα κερδίσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρεις, και λίγο ταξίδια και λίγο.
0: Αυτό ήταν ωραία ιστορία, δηλαδή.
1: Ναι, και λίγο περισσότερο χρόνο.
0: Συνήθως έχει τίποτα του στυλ, πήρε ο ένας τηλέφωνο τον άλλο του φίλο και έμαθε, ξέρω εγώ, ότι είχε πεθάνει δύο μέρες πριν από καρδιακή προσβολή και του μείναν όλα τα χρήματα.
1: Α, ότι με παίρνει τηλέφωνο εσύ ο Στάθης Χριστοφορίδης. Μαράκι, θυμάσαι πάρα
0: πολύ. Είχα δώσει εγώ υπόσχεση και άμα κερδίσω, σε παίρνω τηλέφωνο.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε, άμα κερδίζει 16 εκατομμύρια, δηλαδή.
0: Εξαρτάται, αν
1: 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια βγήκαμε του.
0: Αν δώσουμε μια υπόσχεση τώρα, έτσι. Και κερδίσω σε 10 χρόνια. Και πες εμείς ότι του χρόνου χωρίζουμε, ενώ επαγγελματικά και φιλικά δεν ξαναμιλάμε, χανόμαστε. Λέμε ένα γεια, μόνο γιορτές και μπορεί και όχι και γιορτές. Και κερδίζω σε 5 χρόνια. Να σε πάρω τηλέφωνο εγώ.
1: Θα με πάρεις τηλέφωνο.
0: Ενώ δεν έχουμε καμία σχέση, να σου πω ότι κέρδισα.
1: Θα τα χάσεις μέσα σε μία νύχτα.
0: Ας τα χάσω σε μία νύχτα. Θα πάω να τα χάσω, ξέρεις που. Άλλο αυτό.
1: Μα είναι, είχες δώσει υπόσχεση, είχες δεσμευτεί στο σύμπαν. Τώρα, καλά, κάνε καμία τέτοια βλακεία και μετά θα διαβάζουμε στις επόμενες μέρες.
0: Μα η βλακεία είναι εξ αρχής αυτή. Αυτό που είπε πολύ σωστά.
1: Το ότι είπες με το φίλο σου.
0: Ναι, τι.
1: Είναι βλακεία αυτό.
0: Τι, ο Γι'
1: αυτό δεν σου έρχονται, ρε φίλε, τα λεφτά. Γι' αυτό δεν σου έρχονται τα λεφτά, κατάλαβες. Γι' αυτό. Μια χαρά τα πάω.
0: Πατάς και ευθύνεις χρήμα.
1: Κοντά είμαι. Κάτσε, καλά, εγώ είμαι καλά. Δουλεύω, βέβαια, δεν είναι.
0: Αν συμβαίνει αυτό, πες μου που πηγαίνεις να πηγαίνω από πίσω σαν στόκερ να μαζεύω αυτά που φτύνεις.
1: Όχι, όχι, όχι, θα σε φτύνω. Κατευθείαν, άμα είναι να τα νιώσεις έτσι.
0: Όπα Festival Powered by Day, θυμίζουμε 5-4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Ένα φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται και παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Εισιτήρια από 8 ευρώ στο more.com. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το OPA Festival Powered by Day την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.

0: 24 Μαΐου στο παλιό αματσοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Τρεις εργένιδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
11: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Βόλο. 62χρονη οδηγός ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι της μητέρας της και στο αυτοκίνητο που βρισκόταν έβαλε κατά λάθος όπισθεν. Η 83χρονη μητέρα της βρισκόταν στην αυλή, η οποία και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ήδη νοσηλεύεται και βρίσκεται υποσθενή ιατρική παρακολούθηση. Επίθεση δέχθηκε μια γυναίκα υπάλληλος του Δήμου Λάρισας χθες στο κέντρο της πόλης από έναν διανομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διανομέας σε κατάσταση αμόκ άρχισε να φωνάζει και να βρίζει και να φτύνει την υπάλληλο του Δήμου. Μια τουρίστρια 66 ετών από τη Βρετανία άφησε την τελευταία της πνοή σε βίλα στην περιοχή Μαραθιά στη Ζάκυνθο που βρισκόταν για διακοπές με τον σύντροφό της. Η ατυχή τουρίστρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην πισίνα του καταλύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Τελευταία μέρα μαθημάτων σήμερα για τα λύκεια όλης της χώρας. Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις. Το μέτρο του υποχρεωτικού καθαρισμού οικοπαίδων στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου λήγει στις 15 Ιουνίου. Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και οι ιδιοκτήτες οφείλουν να διατηρούν το οικόπεδο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κανονικά λειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήραν το πολυπόθετο εισιτήριο για τον αυριανό τελικό της Eurovision.
11: Easy Sports.
12: Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό την προσεχή Κυριακή στις 7.30 στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ μετά το παιχνίδι θα ακολουθήσει η απονομή του τροπέου του πρωταθλήματος και η γιορτή των Κιτρινόμαυρων. Την ίδια μέρα, χωρίς την παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού, θα διεξαχθεί το παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Για τον πρώτο προημιτελικό της στοίχημα Greek Basketball League, ο Παναθηναϊκός παίζει στις 7 με τη Μύκονο.
11: Easy Weather.
12: Ηλιοφάνεια σήμερα με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Δύο λεπτά μετά τις 9, κίνηση στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνο και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο. Αρκετή κίνηση εκεί. Στον Πειραιά η Ακτή Ποσειδώνο, η Ακτή Κονδύλη, η Κόνονος, η Αλυπαίδου και όλη η κεντρική δρόμη του Πειραιά είναι επιβαρημένη, όπως και η Πειραιώς από τα Καμίνια προς το λιμάνι. Η συγκρούση στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω και η Καλλιρόης και η Αρδιτού κυρίως στην κάθοδο, ενώ η Βασιλείος Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλίσσα Σοφία στην κάθοδο από το Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος. Η Σταδίου στο κέντρο. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εισόδου από την Ακαδημία Πλάτωνος προς το Μεταξουργείο, πλατεία Καραϊσκάκη. Στο ρεύμα εξόδου κυρίως από το Χαϊδάρι και μετά προς τα Διελιστήρια. Ο Κηφισός σε άνοδο και κάθοδο έχει μποτιλιάρισμα μεταξύ κυρίως Λεωφόρου Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής. Κίμης, με συγχωρείτε. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Δουκίσης Πλακεντίας προς Βρυλίσια και Μαρούσι.
1: Τι με κοιτάς με αγριεμένο ύφος για να μην σχολιάσω το σαρδάμ σου? Εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Σε άλλα νέα, καταρχάς να πούμε αυτό που είπε και η Άντζελα Πασχοπούλου, ότι σήμερα είναι τελευταία μέρα για τα λύκια, έτσι. Γιατί ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα οι εξετάσεις. Καλή επιτυχία. Θέλω να πω, trust the process.
2: Trust
1: και trust.
2: Πάτε ένα
1: process.
2: Before the process.
1: Εμπιστευτείτε τη διαδικασία. Τα καλύτερα έρχονται τώρα, όποια κι αν είναι αυτά όμως. Εμείς δεν ξέρουμε ποιο είναι το καλύτερο. Εμείς μπορεί να νομίζουμε ότι το καλύτερο είναι να περάσω σε μια σχολή ή να μην περάσω σε μια σχολή. Το σύμπαν ξέρει καλύτερα.
2: Καλά, περάστε
1: τι μας ταιριάζει.
2: Εντάξει, και μετά πραγματικά. Γιατί τώρα είναι δεν είναι οι προαγωγικές και οι απολυτήρες και τα λοιπά. Πραγματικά, παιδιά.
1: Για πρώτη δευτέρα ηλικίου.
2: Τόσα πράγματα έχουν να συμβούν από εδώ και μετά.
1: Διάβαζε σε μια
2: σας,
1: έρευνα που... ότι περίπου το 60%, το 50 με 60% των ανθρώπων δεν καταλήγουν στο αντικείμενο των σπουδών τους. Από αυτούς που σπουδάσανε, έτσι. Καταρχάς, εδώ έχουμε δύο παραδείγματα εδώ μέσα.
2: Ναι.
1: Που σπουδάσαμε άλλο πράγμα και άλλο καταλήξαμε.
2: Εντάξει, εσύ τουλάχιστον πήρε και πτυχίο. Εγώ δεν πήρα το πτυχίο.
1: Ναι, εντάξει, εσύ με σπουδάσαμε.
2: Και όλα μια χαρά δεν έχουν πάει.
1: Υπέροχα έχουν πάει.
2: Δηλαδή έχουν να συμβούν από τώρα και μετά. Νομίζεις ότι είναι, ρε παιδί μου, ο καταληκτικός στόχος στη ζωή σου και δεν είναι ούτε καν η αρχή.
1: Ούτε καν η αρχή. Αλλά ισχύει αυτό που είπα προηγουμένως με το TAST, που είναι TRUST. Εμπιστευτείτε τη διαδικασία. Κάποιος εκεί πάνω ξέρει καλύτερα.
2: Μην πάτε μόνο στην Αγγλία. Θέλετε να μιλήσετε, να πείτε τη λέξη διαδικασία και πείτε τη λέξη TAST. Έτσι. Μάλλον τη λέξη εμπιστοσύνη και πείτε τη λέξη TAST αντί για TRUST. Δεν θα σας καταλάβουν οι Άγγλοι. Μην πείτε το άκουσα, το είπε η Μαρία στην Ελλάδα. Λοιπόν. Losing my religion, η R.E.M. Σήμερα η εκπομπή είναι από τις καλύτερες που έχουμε κάνει ποτέ.
1: Α, παρόλο που έχει πλευρά.
2: Δεν έχουμε πει κανένα θέμα, έχουμε σκοτωθεί σε εισαγωγικά, είναι από τις καλύτερες. Περνάω τέλεια.

0: Ο George Michael και το Careless Whisper, λίγο πριν η R.E.M. και το Losing My Religion, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στον Easy 97,2, και άλλη μία έρχεται σε πολύ λίγο. Αν τώρα είστε σε φάση υπογλυκαιμίας, η εικόνα που μπορεί να δημιουργήσετε με αυτό που θα πω δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά είναι εντυπωσιακό. Στην Κίνα λοιπόν, άνοιξε,
1: ναι,
0: έτσι, το μεγαλύτερο κατάστημα snack στον κόσμο.
1: Τι
0: μιλάμε
1: είναι,
0: για πάνω από 30.000 είδη snack, γλυκά. Από γλυκά και noodles μέχρι αναψυκτικά και ό,τι μπορεί να φανταστείς, από όλο τον πλανήτη, από 70 χώρες. Ένα τεράστιο snack kingdom. Έχει 6.500 μάρκες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Είναι 12.000 τετραγωνικά μέτρα. 35.000 διαφορετικά snack που εγώ βέβαια χάνομαι σε τέτοια.
1: Κουρέση, ναι,
0: κι εγώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Παγκόσμιο ρεκόρ Guinness πιστοποίηση ως το μεγαλύτερο κατάστημα snack στον κόσμο. Χαμός στα εγγένεια. Παρουσιάστηκε πρόβλημα με την αναπλήρωση των προϊόντων και ανέστειλε για λίγες μέρες τις πωλήσεις μέχρι να μπορέσει να ξαναγεμίσει τα ράφια.
1: Τι
0: από
1: λες,
0: τον κόσμο ο οποίος πήγε ενθουσιασμένος να αγοράσει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Δεν μπορώ, εγώ χάνομαι σε τέτοια μέρη. Όχι μόνο σε εστιατόριο. Το οποίο έχει μεγάλο μενού και εκεί χάνομαι. Δηλαδή, όταν πηγαίνω σε εστιατόριο και βλέπω 7-8 πιάτα maximum.
1: Ναι.
0: Λέω, Παναγία μου, να ξανά.
1: Είστε καλά.
0: Ναι.
1: Άμα είναι πάνω από 10.
0: Δεν μπορώ. Μετά πάνω από 10 δεν.
1: Στα κρασιά τι γίνεται. Εκεί θες την ποικιλία.
0: Εκεί βλέπω τις τιμές.
1: Μα να σου πω κάτι. Κάτσε,
0: ρε φίλε.
1: Και τον άνθρωπο να γιάσει. Δεν αφήνεις τον άνθρωπο να γιάσει.
0: Μα γιατί είναι από ψέμα.
1: Πάω να πάω την κουβέντα κάπου να μην έχει κάτι που να κάνει με την τσέπη. Την τσέπη σου, την τρύπια, και αρχίζει, πώς το λένε, τα ίδια πράγματα.
0: Μα στο επίπεδο που ζούμε, έτσι. Δεν μπορώ να πάω να επιλέξω να πιω ένα, πώς λέγεται, μπαρόλο που είχε 150 ευρώ το μπουκάλι, ας πούμε. Οπότε ξεκινάω από τις τιμές. Μην διαλέξω κρασί και μετά δω δίπλα 70 ευρώ το μπουκάλι. Δεν μπορώ να το πάρω, sorry κιόλας.
1: Στο φαγητό.
0: Στο φαγητό πάνω κάτω όλοι οι ίδιοι είναι.
1: Κακός, γιατί ξέρεις, θα την ίδια διαδικασία με το κρασί θα
0: πηγαίνω
1: κάνω.
0: Σκάπου, τι.
1: Τι διαλέγω διαδικασία με το κρασί, θα μπείτε και θα βγει. Δεν
0: είναι. Εντάξει, ρε φίλε, με αυτή τη λογική, ότι ό,τι μπαίνει βγαίνει, δεν θα κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, άμα αποκλείσουμε ό,τι βγαίνει να μην μπει.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Υπάρχει εκεί στιγμή απόλαυση.
1: Απλά να του δώσουμε την αξία που του αρμόζει. Δηλαδή, και επίσης, δεν είναι όλα τα ότι μπαίνει βγαίνει ίδιο. Ίδια.
0: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Δηλαδή, εσύ, ό,τι μπήκε βγήκε, πιο παιδιά. Κατάλαβες. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διαβάθμιση. Ένα το άλλο παιδιά τώρα.
0: Μ' αρέσει που μας είπες πριν για την αχλάδα. Πες το όσα αυτά δεν φτάνει άλλη που τα κάνει κρεμαστάρια.
1: Αυτό.
0: Τι μας έλεγες για το ότι
1: όσα
0: πίσω έχει αχλάδα την ουρά.
1: Ψάξε
0: να βρεις όσα δεν φτάνει. Γάνει κρεμαστάρια. Λοιπόν, κατάλαβες.
1: Όχι, δεν φτάνει, αλεπού από πού.
0: Στο κρασί κοιτάζω την τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Αναγκαστικά. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Χάνομαι όταν πηγαίνω κάπου ή μπαίνω σε ένα πολύ μεγάλο μαγαζί που πουλάει από το οτιδήποτε και έχει μια τεράστια ποικιλία. Δεν μπορώ. Χάνω την μπάλα. Και τελικά δεν παίρνω τίποτα.
1: Τίποτα. Η φράση αυτή βγήκε από τον Έσοπο.
0: Ναι. Ωραία.
1: Δεν έχει να κάνει, δηλαδή δεν είναι μια φράση η οποία.
0: Δεν έχει να κάνει με κάτι αστικό το οποίο συνέβη κάποια.
1: Σαν πρώτη έρευνα τώρα, γιατί μπορεί να κάθω το ψάξω πάλι τώρα.
0: Πες στο βαθύ ίντερνετ να ψάξεις όσο δεν φτάνει η Αλεπού, θα κάνει κρεμαστάρια.
1: Όχι, από το μύθο του Εσώπου η Αλεπού κοίτα στα φύλλα.
0: Emma Banton και σε λίγο δεύτερο Pay Your Bills.
1: Αλλά η σημασία είναι ότι η Αλεπού εκεί, επειδή δεν έφτανε τα ψηλά στα φύλλα, είπε ότι είναι άγουρα και δεν τη αρέσουν. Κατάλαβε.
0: Κρατάμε το άγουρα.

0: Next summer και πάμε για το δεύτερο Pay Your Bills όπως υποσχεθήκαμε. Να πληρώσουμε, να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμα ένα λογαριασμό όπως κάνουμε δύο φορές κάθε πρωί 6.30 με 10 στο Easy Breakfast. Κάθε λογαριασμός, κάθε φορά που πληρώνουμε είναι ως 150 ευρώ τη φορά και το λέω διότι αυτός που έρχεται τώρα είναι μεγαλύτερος. Εμείς θα καλύψουμε τα 150 και τα υπόλοιπα, τα λίγα τα οποία μένουν, θα καλύψει η φίλη μας που έχει κληρωθεί εφόσον βεβαίως τηλεφωνήσει στο στούντιο και βγούμε να πούμε μια καλημέρα στον αέρα.
1: Πολύ ωραία τα είπες, αγαπούλα μου. 150 θα δώσουμε εμείς από το λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας αξίας 157 και 13. Δηλαδή 7 ευρώ και 13 λεπτά θα δώσει η Ελιάνα Κάπα. Ελιάνα Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 237. Ελιάνα μου, Κάπα μου, με κινητό μου που τελειώνει σε 237 μου. Πάρε μας τηλέφωνο. Διότι... Μα πάρε μας τηλέφωνο. Α, εγώ φταίω, δεν άφησα να δείξω.
0: 2-10-68-42-2-20 για 10 λεπτά. Η γραμμή είναι ανοιχτή.
1: Για την Ελιάνα Κάπα, με κινητό που τελειώνει σε 2-3-7 και λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας 157 και 13. Σε περιμένουμε, Ελιάνα μου, να σου δώσουμε τα 150 ευρώ από το Pay Your Bills.
0: 2-10-68-42-2-20 μέχρι τις 9 και 34.

0: Η Kim Wilde, You Keep Me Hanging On στο Easy Breakfast. Συγχαρητήρια στην Ελιάνα, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills για το λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας. Καλημέρα και μπράβο σου.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραίος τρόπος να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο.
2: Buongiorno, Ελιάνα. Ακριβώς αυτό. Υπέροχος τρόπος για να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, που σημαίνει 150 ευρώ δικά σου. Βάζεις εσύ μόνο το 7 και 13 για το λογαριασμό σταθερής, νομίζω, τηλεφωνίας.
1: Κινητής
2: τηλεφωνίας. Έχει διπλό εκεί πέρα που έχει τριπλώσει. Τέλος πάντων, τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ. Θέλω γούστα γιατί έρχεται σουκού.
1: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου γιο, ο οποίος κλείνει τα 18 σε λίγο, οπότε έχουμε.
2: Να τον χαίρεσαι, αυτά κι αν είναι γούστα, να τα χαίρεσαι και τα τρία στα λουλούδια σου. Να είστε πάντα καλότυχοι.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλώς από το Κυριακό επίσης.
0: Επίσης, φιλιά πολλά. Είδε η μάνα τώρα με το γιο σε κρίσιμη ηλικία, κουρασμένη. Ακούστηκε, κουρασμένη.
2: Εντάξει, εμένα μου φάνηκε απλά μια γυναίκα η οποία είναι λίγο πιο εσωστρεφής. Κουρασμένη, έκανε την προβολάρα σου επειδή σάπησε.
0: Καλά, τώρα δυστυχώς έκλεισα τη γραμμή. Έπρεπε να την ξαναβγάλω να δεις ότι θα είχα δίκιο.
2: Να την ξεζουμίσει.
0: Πάντα πέφτω μέσα. Δεν πέφτω πάντα μέσα.
2: Εντάξει, τρία έχει όμως αυτή. Έχει τρία η ακροατριά μας.
0: Και δεν ρωτήσαμε για τα άλλα, αλλά το μεσαίο γιο και ώρα 18. Αβέστα.
2: Καταλαβαίνω. Το μέλλον σου. Το μέλλον σου έρχεται. Μπακούκι Oil Age Active τη The Skin Pharmacist, μια δερμοκαλλυτική σειρά με ωρό και κρέμα που βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κελίδων. Και το καλύτερο, έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, που σημαίνει ότι μιλάμε για σούπερ αποτελέσματα, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Οπότε μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο από την Ιντερμεντ Μπακούκι Oil Age Active της The Skin Pharmacy, στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ναι, έλα, Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα. Είπε
5: μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
4: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Yeah, είσαι εδώ.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά!
17: Coupons! Coupons!
16: Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
19: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
20: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
21: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
19: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
22: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
23: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Θυμίζουμε μια μοναδική αθλητική εμπειρία το Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα την Κυριακή. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή μαζί με τη Hellenic Energy, χρυσό χορηγό της, για ακόμη μια φορά ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν σε μια γιορτή παραολυμπιακών αθλημάτων. Κυριακή λοιπόν 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, ο συναρπαστικός κόσμος των παραολυμπιακών αθλημάτων έρχεται και φέτος στην πλατεία Μοναστηρακίου. Μπότσια, βόλεϊ καθιστών, μπάσκετ με αμαξίδιο και πάρα πολλά άλλα. Μαζί θα ανακαλύψουμε από κοντά τα παραολυμπιακά αθλήματα, θα γνωρίσουμε τους αθλητές μας. Ο Easy 97,2 θα είναι εκεί, ο Νίκος Μάντζος θα παίζει μουσική το πρωί 10 με 12 και οι αφεντιές μας. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και με εμένα

Και το Αιγάλεο. Η λεωφόρο Αθηνών παραμένει επιβαρημένη στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και μετά προ τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η Αττική οδό στο ρεύμα προ αεροδρόμιο στο ύψο του κόμβου τη λεωφόρου Κηφισού, πριν τα διόδια, δηλαδή λίγο μετά τη λεωφόρου Δημοκρατία και μέχρι περίπου τον κόμβο τη λεωφόρου Ηρακλείου, έχει μποτιλιάρισμα και μετά αυξημένη κυκλοφορία μέχρι και τη λεωφόρου Κηφισία. Η Κηφισία στην άνοδο στο ύψο του Ψυχικού κυρίω, στην κάθοδο από το κολέγιο κατεβαίνοντα προ του Αμπελόκηπου. Η Βασιλή Σοφία προ το Σύνταγμα από το πρώην Χίλτον. Καλλιρόη και στα δύο ρεύματα, Αρδιτού και Βασιλέο Κωνσταντίνου στην άνοδο. Η Συγκρού στο ανωδικό τη κομμάτι από τον, Άγιο Σώστη και πάνω προ το κέντρο τη Αθήνα. Και παραμένουν τα προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο από την Καλυθέα προ το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο και από εκεί προ το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά. Μάικλ Τζάξον, beat it για τη συνέχεια. Miley Cyrus Flowers αμέσω μετά στον Easy. Πάντα φυσικά με τι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Τελευταίο ημίωρο, 10 παρατέταρτο, πρωινό Παρασκευή, η Miley Cyrus και το Flowers στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, το οποίο σιγά σιγά ολοκληρώνεται.
1: Ναι, αλλά δεν ολοκληρώνεται έτσι απλά, διότι εκτός αέρα τώρα βρήκες μια ωραιότατη λύση. Μας ακούει αυτή τη στιγμή, Δέσποινα Κρητικό?
0: Μας ακούει, δεν μας ακούει. Καλά, όχι, χτύπα ξύλο, ρε, κολλήσω χανταϊό. Λέει όμως ότι μια έρευνα
1: δεν
0: λέει τώρα.
1: Διάβασα. Είναι, λέει, πες την έρευνα.
0: Έρευνα λέει για το χανταϊό μπορεί να επιβιώσει στο ανθρώπινο σπέρμα ακόμη και 6 χρόνια.
1: Ακριβώς. Δεν είναι, λέει, λοιπόν, θα κολλήσεις εσύ. Είναι ότι βοηθάς στο να μην υπάρχει διασπορά,
0: ναι.
1: με αυτή τη
0: κόβω
1: λύση.
0: Τη μετάδοση.
1: Ακριβώς. Κομμένο το σουξού.
0: Κόβω τα πάντα γιατί κόβω τη μετάδοση.
1: Και κάνανε και δύο παιδιά.
0: Άκου,
1: η θρησκεία μας λέει ότι τα παιδιά γίνονται για να
0: διαμορφωθείτε.
1: Πόσο δηλαδή θα αναπαραγηθείτε, δηλαδή κι άλλο.
0: Λοιπόν, πού το διάβασα τώρα, κάτι γιατί έχασα την είδηση. Αν λέει νοσήσεις,
1: ναι.
0: Πρέπει να εξετάζεται κάθε 3 μήνες.
1: Όχι.
0: Για να είναι καθαρό και μετά από 2 διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα μπορείς ξανά να επιχειρήσεις που λες στο πεδίο.
1: Όχι. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να το κόψεις μαχαίρι. Όχι άμα νοσήσεις, για να μην νοσήσεις. Διότι αυτό υποτίθεται δεν μετάδεται με πάρα πολύ στενή επαφή. Κομμένει στενέ επαφέ τρίτου τύπου, τι δεν καταλαβαίνει.
0: Ναι, αλλά τώρα που δεν νοσώ, γιατί να το σταματήσω.
1: Μην είσαι κορόιδο. Τι θα σου πει άλλο. Εντάξει, εσύ, δεν μπορώ.
0: Είπα
1: δεν
0: εγώ να μην είμαι κορόιδο, αλλά μην λέμε και βλακίες τώρα. Εντάξει, είπα μέχρι ένα σημείο, έτσι.
1: Να λέμε πιστικά ψέματα, να μην το κάνουμε για τόσο χοντρό. Εντάξει, εγώ στην έδωσα τη λύση. Μα βασικά μόνο σου την έδωσε τη λύση. Τώρα δεν θες.
0: Ήρθε άλλο τώρα εδώ, εντωμεταξύ ο Βασιλάκης μας κάνει τα social media. Έτσι, και το συζητάγαμε εκτός αέρα και λέμε δεν με χαλάει μια καραντίνα. Τι λες, του λέω. Ευτυχώς πετάχτηκε, του πες, έχει 2 παιδιά.
1: Έχω 2 παιδιά. Ναι, έχει 2 παιδιά. Ναι.
0: Νέα παιδιά τώρα, έτσι.
1: Ναι, γιατί άμα είναι κουρασμένο παιδί μου, κουρασμένα και τα νέα παιδιά. Είναι κουρασμένα τα νέα παιδιά, γιατί να σου πω κάτι. Εμείς, τώρα δεν ήταν τις παρούσεις να τον αναφέρω, αλλά είμαστε παιδιά του Αντρέα. Καταλαβες τον Αντρέα, ήταν όλα υπέροχα. Τα μεροκάματα, οι ώρες εργασίας,
0: ναι,
1: κάτσε.
0: Ναι, ναι. Μάθαμε αλλιώς.
1: Δεν μάθαμε αλλιώς, ρε φίλε.
0: Αλλιώς, ναι.
1: Το ζήσαμε και το άλλο.
0: Ναι,
1: κάναμε,
0: ναι,
1: λίγο,
0: ναι,
1: γιόλο.
0: Ναι,
1: αυτά,
0: ναι,
1: τα κακόμοιρα,
0: ναι,
1: τα παιδάκια,
0: δίκιο,
1: τα νέα. Τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή με πολύ στρες, με πολύ και πολύ απάθεια βλέπουν και την απάθεια της κοινωνίας. Γιατί με την κοινωνία βλέπουν και η κοινωνία είμαστε εμείς. Δεν είναι τα ίδια πράγματα.
0: Όντως, έχεις δίκιο.
1: Ο Ανδρέας.
0: Τι άλλο έκανε ο Ανδρέας?
1: Τι άλλο μας κάνει ο Ανδρέας? Μας άλλαξε το μεταλλιτέ. Πού είσαι, παλικάρι? Μα να μην βγάλει ένα παιδί άξιο, ρε παιδί.
0: Μας άλλαξε το μεταλλιτέ.
1: Μας ξεβλάχεψε.
0: Έρολ Μπράουν, Μαλίν, και επιστρέφουμε αμέσως μετά σε 3-3,5 λεπτά για την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ που δεν βρήκατε πάλι. Και το καλό νέο της ημέρας.

0: κλαίει γι' αυτό. Errol Brown, Emmaline, That's No Lie, I'm Missing You κτλ. 9 λεπτά πριν από τις 10 στο Easy Breakfast, με την ενυδάτωση να είναι απαραίτητη και βασική ανάγκη, και με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση, τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες. Και πρέπει να αναπληρωθούν αυτοί, διότι αλλιώς θα εμφανιστεί η αφυδάτωση. Εκεί λοιπόν έρχεται το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι, βιταμίνη B2, η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις με τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και βεβαίως τους ηλεκτρολίτες που χρειάζεται ο οργανισμός σου για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια κι αν είναι η στιγμή. Η στιγμή τώρα στο Easy Breakfast είναι να πω την απάντηση.
1: Είναι μια στιγμή αποτυχίας για σας και έρχεται Σαββατοκύριακο. Αλλά τέλος πάντων, πάρτε τα κουράγια σας, κάντε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και επιστρέψτε λιγάκι πιο συγκεντρωμένοι.
0: Δεύτερη μέρα συνεχόμενη και τρίτη συνολικά μέσα στην εβδομάδα. Καλή εβδομάδα αυτή για μένα. Ένα στους δύο το θεωρεί αγένεια. Είχε να κάνει, όπως είπαμε, με κοινωνική εκδήλωση. Η σωστή απάντηση ήταν να φύγεις από πάρτι γενεθλίων πριν από την τούρτα.
1: Παίζει να το
0: κάνω. Αυτό δεν ξέρω εγώ τώρα.
1: Παίζει να το έχω κάνει. Αλλά σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις που η τούρτα βγει. Αργεί. Μα συγγνώμη κιόλας, είναι μέχρι τις 12 αν είναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να την πάμε μία και δύο την τούρτα.
0: Σωστό.
1: Εκτός αν το κάνεις την επόμενη μέρα.
0: Πρέπει η τούρτα, αν θες την άποψή μου.
1: Να βγαίνει όποτε θέλω εγώ.
0: Στο παιδικό πάρτι, ας πούμε, που είναι τρίωρο, έτσι. Να βγει maximum στις 2 ώρες. Ώστε αν κάποιος θέλει να μπορεί να φύγει, ρε παιδί μου.
1: Στο παιδικό πάρτι. Στο μισάωρο πρέπει να βγει.
0: Στο μισάωρο και θα φύγουν τα παιδάκια και θα κλείνει το παιδί μου.
1: Ναι, αλλά σκέφτεται θα κλάψει, λίγο θα το περάσει. Μετά εσύ όμως θα έχουν φύγει μια. Εντάξει, τέλος.
0: Εντάξει, όχι, στο δύο. Μάξιμουμ στο δύο.
1: Μια μισή ώρα.
0: Μια μισή ώρα.
1: Εντάξει.
0: Τα βρήκαμε στη μέση.
1: Ναι, τα βρήκαμε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε και στο καλό νέο της ημέρας που έρχεται από το χώρο υγείας της χώρας μας. Τον πρώτο σταθερό σκύλο θεραπείας απέκτησε και επίσημα το ΕΣΥ, τον Ντίλαν. Με το νοσοκομείο λοιπόν μεταξύ να παίρνει στο δυναμικό του τον Ντίλαν, που θα φροντίζει τους νοσηλευόμενους ασθενείς που νοσηλεύονται στην ημερήσια νοσηλεία. Το μεταξύ τώρα έχει ήδη στο δυναμικό του το Βαγγέλη. Ο οποίος όμως Βαγγέλης κάνει εβδομαδιαίες επισκέψεις. Ο Ντίλαν είναι ο πρώτος σταθερός. Δηλαδή πιάνει δουλειά κανονικότατα. Ξεκίνησε τη 3η 12 Μαΐου, που είναι συμβολικά για την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Είναι ο μπαμπάς του, είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Σαράντος Ευσταθόπουλος. Με την πρώτη του εμφάνιση έτσι κατάφερε και κλέψε καρδιά. Είναι γλυκίδα το Λαμπραντό τώρα. Αυτό νομίζω κάτι από αυτά που είναι dog therapies γίνονται λιγάκι μια πολύ συγκεκριμένη ράτσα, γιατί είναι και προδιαγραφές δηλαδή. Γιατί η δουλειά του είναι να στέκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς και να τους δίνει κουράγιο, να τους προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη. Και η δουλειά του θα είναι ένα lax. Νομίζω δηλαδή θα πραγματοποιεί δύο επισκέψεις την εβδομάδα κατά τις πρώτες εβδομάδες εργασίας του, να αλλάξει Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη Παρασκευή. Έτσι όλοι οι ασθενείς να έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον Ντίλαν.
0: Τέλεια.
1: Ωραίο είναι να προχωράμε σε αυτό το τομέα, γιατί τα σκυλιά θεραπείας και τα ζώα θεραπείας γενικά στον κόσμο είναι αποδεκτά από εδώ και χρόνια. Καλό είναι λοιπόν και εμείς να πηγαίνουμε με το ρεύμα και να πηγαίνουμε πραγματικά όταν το ζώο μας προσφέρει τόσα πολλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Σας περιμένουμε την Κυριακή, όπως λέγαμε και νωρίτερα, με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και τη Hellenic Energy στην πλατεία Μοναστηριακή. Θα εκπέμπουμε live εμείς 12 με 2. Ραδιοφωνικά εδώ στο Easy Breakfast Δευτέρα πρωί 6.30 θα είμαι μόνος μου. Θα λείπει η Μαρία, η οποία καλώς εχόντων των πραγμάτων θα γυρίσει την Πέμπτη. Λοιπόν, τα ήθελες, την Τρίτη θα γυρίσεις.
1: Όχι, άμα το πες εσύ, εγώ σε ακούω.
0: Από μένα. Από λείψει όλη τη βδομάδα.
1: Να πάρω την αδειά σου όμως, γιατί μπορεί να μου έχει μείνει.
0: Να εννοείς να χρεωθώ εγώ μέσα.
1: Ναι.
0: Θα το σκεφτώ λιγάκι. Μπορεί και να πω ναι. Δεν ξέρεις. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
4: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Κάτω Αχαΐε, η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει 52χρονο που μαχαίρωσε πισόπλατα χθες βράδυ στο δρόμο έναν 35χρονο. Το ασθενοφόρο μετέφερε τον αιμόφυρτο άνδρα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον Βόλο. 62χρονο οδηγός ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι της μητέρας της και στο αυτοκίνητο που βρισκόταν έβαλε κατά λάθος όπισθεν. Η 83χρονη βρισκόταν στην αυλή, η οποία και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ήδη νοσηλεύεται και βρίσκεται υποστενή ιατρική παρακολούθηση. Για την ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα απολογούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες εμπλέκονται σε 27 εγκλήματα και όπως προκύπτει, δρούσαν από τον Ιανουάριο του 2022. Στη Θεσσαλονίκη, τρεις ημεδαποί προσποιούμενοι τους λογιστές και υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ απέσπασαν λίρες και κοσμήματα αξίας άνω των 130.000 ευρώ. Οι δράστες συνελήφθησαν και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους. Επίθεση δέχθηκε μια γυναίκα υπάλληλος του Δήμου Λάρισας χθες στο κέντρο της πόλης από έναν διανομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νομέα σε κατάσταση αμόκ άρχιζε να φωνάζει, να βρίζει και να φτύνει την υπάλληλο του Δήμου. Τελευταία μέρα σήμερα για την πλατφόρμα των vouchers.gov.gr με τις αιτήσεις για νέους στο πρόγραμμα Youth Pass, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ. Σήμερα και τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού από τη ΔΥΠΑ για τα voucher επιδοτούμενων διακοπών.
12: Easy Sports.
11: Στον πρώτο προημιτελικό της Greek Basketball League, η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 87-81 στη Sun El Arena και έκανε το 1-0 στη μεταξύ του σειρά. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός παίζει στις 7 το απόγευμα με τη Μύκονο.
12: Easy weather.
11: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
12: 45

0: Ζυζί 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κέφια σας. Παρασκευή σήμερα, ελπίζω να είναι σε καλή κατάσταση και η διάθεσή σας και τα κέφια σας και τα πάντα. Και αν δεν είναι, καταρχάς έχουμε εδώ για εσάς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και βεβαίως είμαστε με το βλέμμα στραμμένο προς το Σαββατοκύριακο. Οπότε εντάξει, κάτι θα βρούμε έτσι να μας φτιάξει τη διάθεση. Σε λίγο, Cosa de la Vita, σε λίγο. Σενιωρίτα, άμεσα τώρα ξεκίνημα με το Everytime εδώ στον Easy.

Αλέξανδρο Ματσότη, Τίνα Τέρνερ, αυτό είναι το Cosa de la Vita, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ώρα είναι 10:04, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2, 15 Μαΐου σήμερα. Φτάσαμε και στη μέση του Μάη και σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στον Αχιλλέα που έχει τη γιορτή του, ενώ να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας. Για όλες λοιπόν τις οικογένειες, από όσα μέλη και οποιοδήποτε φίλου και κατάστασης κι αν είναι. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την ώρα θα συναντήσουμε κάποια προβλήματα στους δρόμους αυτής της πόλης που καθημερινά μας ταλαιπωρεί, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι Παρασκευές είναι κάπως καλύτερες. Στον Κηφισό, λοιπόν, θα συναντήσετε προβλήματα από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης θα συναντήσετε κάποια θέματα, έτσι, κάποια πυκνή κυκλοφορία, αλλά και κάποιες καθυστερήσεις προς Λαμία. Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις, αλλά σίγουρα όχι τα προβλήματα που έχουμε συνηθίσει να έχουμε, έτσι, τα πιο έντονα. Στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στην είσοδο του Πειραιά από Νεοφάλιρο, στον Κηφισό από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών και στο κέντρο της Αθήνας, στην Λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο από τη Λαγομιτζή, η Βασιλίσσης Αμαλίας είναι δύσκολα, η Αρδιτού έχει κάποιες καθυστερήσεις, όπως και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα προς βόρεια, η Βασιλίσσης Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, ενώ κάποιες καθυστερήσεις θα συναντήσετε και στην Κηφισία στο ρεύμα προς βόρεια, συγκεκριμένα λίγο πριν την Εθνική Αντιστάσεως, αλλά κάποια κολλήματα και εκεί στο Υγεία. Επίσης, κάποιες μικρές καθυστερήσεις και στο Φλίσβο, στο ρεύμα προς Λιφάδα και σε γενικές γραμμές. Αυτά. Εντάξει, είμαστε συνηθισμένοι και σε χειρότερα, δεν μπορώ να πω. The Weeknd και Blinding Lights σε λίγο, αμέσως τώρα είναι η Beyoncé. Αυτό είναι το Halo, εδώ στο Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

7 seconds εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Παρασκευής, 15 Μαΐου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills και τον λέμε μεγάλο το διαγωνισμό μας δικαιωματικά, καθώς σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 29.600 ευρώ. Είμαστε έτσι μια ανάσα από τις 30.000 ευρώ και τι περιμένουμε? Περιμένουμε εσάς να δηλώσετε συμμετοχή για να τα στρογγυλέψουμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είμαστε που θέλουμε να σας κάνουμε τη ζωή εύκολη και βεβαίως και την καθημερινότητά σας πολύ πιο ευχάριστη. Ακριβώς αυτό κάναμε και σήμερα το πρωί με την Ελιάνα, η οποία είδε το λογαριασμό κινητής της τηλεφωνίας 150 ευρώ να πληρώνεται από εμάς και συγκεκριμένα από το Easy Breakfast. Για να τα πάρουμε από την αρχή όμως, εσείς θα μπείτε στο soundis.gr κάθετο Easy 972 και θα συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast καθημερινά με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Η Μαρία και ο Στάθης ανακοινώνουν κάθε μέρα τα ονόματα δύο τυχερών. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy και το Easy Breakfast σου πληρώνουν το λογαριασμό. Όπως είπαμε, αυτό έκανε και η Ελιάνα σήμερα, η οποία άκουσε το όνομά της, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι της πληρώσαμε λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας 150 ευρώ. Κάπως είχαν μαζευτεί, πιστεύω, αυτοί οι λογαριασμοί, αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πληρώνουμε και είμαστε εδώ για να σας το υπενθυμίζουμε. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να βρεθείτε κι εσείς σε αυτήν την υπέροχη θέση. Αμέσως τώρα πάμε να υποδεχθούμε τη Ρέι με το Where's My Husband εδώ στον Easy.

0: Stumbling In, The Stone Easy 97,2. Πολύ παρασκευιάτικο αυτό το τραγούδι, μας αρέσει πολύ. 45 λεπτά μετά τις 10 βρισκόμαστε και αυτά ήταν 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και μιας και σήμερα είναι Παρασκευή, δεν ξέρω αν το σκέφτεστε καθόλου. Νομίζω ότι έτσι ευνοούν και οι καιρικές συνθήκες. Νομίζω ότι ευνοείται ότι έχουμε φτάσει στις 15 του Μάη. Αν θέλετε να κάνετε μία εκδρομή το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε ότι μπορείτε να την κάνετε και να έχετε και το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπαίνοντας στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons, θα βρείτε το κουπόνι σας και θα πάρετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Τέλειο το βρίσκω. Νομίζω ότι είναι η αφορμή που όλοι ψάχναμε. Βεβαίως, μπαίνοντας στο Day My Rewards Coupons, δεν θα βρείτε μόνο αυτό, αλλά και εκατοντάδες άλλες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα για να έχετε και εσείς το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και επωφεληθείτε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τροχιές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από σήμερα.
3: Χαράει και ο καιρός.
2: Θα δροσίσει λιγάκι.
3: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
2: Α, ναι.
3: Ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
2: Λες.
3: Βεβαίως.
2: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
3: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
2: Μηχανάκι είναι, είναι μηχανάκι δουλειά. Θα κατέβω όσοι να λέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
3: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
2: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
3: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
2: Μπράβο, ακριβώς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηρακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
3: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
4: Στην Betzone, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Είναι Pink και το Sober, λίγα λεπτάκια πριν τις 11, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα μπορεί να μην ξέρετε ακόμα τι θα φάτε το μεσημέρι, εγώ όμως ξέρω να σας πω πώς θα κερδίσετε και θα μπείτε στο My Day στην ενότητα The My Rewards Coupons. Θα πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food και για ό,τι τραβάει η όρεξή σας και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. The My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε!
11: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Κάτω Αχαΐα, η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει 52χρονο που μαχαίρωσε πισόπλατα χθες βράδυ στο δρόμο έναν 35χρονο. Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη ταυτοποιήσει τα στοιχεία του δράστη και τον αναζητούν. Βρέθηκε σωρός κοντά στο σημείο που πέταξαν τον 54χρονο στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως είναι το θύμα πυροβολισμών. Δύο άνδρες συνελήφθησαν και διώκονται για ανθρωποκτονία. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι η διαφορά αφορούσε περιστεριών, κάτι που δεν πείθει τις αρχές. Ο 43χρονος που κρίθηκε προφυλακιστέως αρνήθηκε την ανθρωποκτονία και ανέφερε χρήση κοκαίνης. Κύκλωμα εξαρθρώθηκε που εξαπατούσε τον νεοποί με εικονικές φυσικοθεραπείες. Σύμφωνα με την αστυνομία, διεξήχθησαν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας σε διάφορες περιοχές του Πειραιά, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών μελών του κυκλώματος. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία. Για την ληστεία στη τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, στη Φθιώτιδα, απολογούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες εμπλέκονται σε 27 εγκλήματα και, όπως προκύπτει, δρούσαν από τον Ιανουάριο του 2022. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια όλης της χώρας. Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Στη Νέα Σμύρνη καταγράφηκαν περιστατικά βανδαλισμού και κλοπών τις πρώτες και όλες ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Για το λόγο αυτό, αποσύρονται τα ηλεκτρικά ποδήλατα τουλάχιστον προσωρινά. Τελευταία μέρα σήμερα για την πλατφόρμα των vouchers.gov.gr με τις αιτήσεις για νέους στο πρόγραμμα Youth Pass, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ.
3: Easy Sports.
0: Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό την προσεχή Κυριακή στις 7.30 στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ μετά το παιχνίδι θα ακολουθήσει η απονομή του τροπαίου του πρωταθλήματος και η γιορτή των Κιτρινόμαυρων. Την ίδια μέρα, χωρίς την παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού, θα διεξαχθεί το παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Απόστολος Νικολαίδης.
3: Easy Weather.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 από 4 και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Παρασκευής, πόσο μας αρέσουν οι Παρασκευές. Γλυκιά η Παρασκευούλα και εμείς μένουμε μαζί μέχρι τις 2, εδώ που απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Τα θερμόμετρά μας σήμερα αναμένεται να δείξουν τους 24 με 25. Αύριο θα έχουμε μία μικρή πτώση. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για πιθανότητα βροχούλας. Δεν μας πτωεί τίποτα, παιδιά. 15 Μαΐου. George Michael, Freedom, αμέσως τώρα.

John Farnham, You're the Voice, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ώρα είναι 11 και 20, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Εχθές το βράδυ είχαμε και το δεύτερο ημιτελικό για την Eurovision 2026, στον οποίο είδαμε και την πρόκριση της Κύπρου και πάρα πολύ χαρήκαμε. Η Αντιγόνη ήταν έτσι πάρα πολύ εκρηκτική και παρόλο που ήταν οριακό σύμφωνα με τα στοιχήματα αν θα περάσει στον τελικό, πέρασε και το κορίτσι αυτό, οπότε και η Ελλάδα και η Κύπρος θα αγωνιστούν στον τελικό, ο οποίος είναι αύριο το βράδυ. Ξέρετε, βραδιές Eurovision, μαζευόμαστε γύρω από τις τηλεοράσεις με τους φίλους μας. Πολλοί είναι αυτοί που επενδύουν σε ένα τέτοιο Eurovisionικό πάρτι. Όσον αφορά τώρα την χθεσινή βραδιά, πέρα από τη συμμετοχή της Αντιγόνης, είχαμε βεβαίως και χώρες φαβορί όπως η Δανία και η Αυστραλία, οι οποίες απλά επιβεβαίωσαν τους τίτλους τους ότι είναι φαβορί, καθώς κάνανε πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις. Η Delta Goodrem με την Αυστραλία εντυπωσίασε με την εμφάνισή της, ενώ ανάμεσα στις άλλες χώρες που προκρίθηκαν είδαμε και τη Βουλγαρία, την Ουκρανία, την Αλβανία, η Βουλγαρία βεβαίως και αυτή πάρα πολύ δυνατό φαβορί. Ο Ακύλας, να πούμε ότι παραμένει ένα από τα πολύ δυνατά φαβορί, και όπως έγινε γνωστό η Ελλάδα θα εμφανιστεί έκτη στο στάδιο της Βιέννης, η Φινλανδία θα παρουσιαστεί 17η, ενώ η Κύπρος θα διαγωνιστεί 21η. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα, καλή επιτυχία και στην Κύπρο, και εννοείται ότι είμαστε πάντα αυτές τις μέρες έτσι με το βλέμμα στραμμένο προς τη Eurovision. Benson Boone σε λίγο και Beautiful Things. Αμέσως τώρα η Τερέζα είναι εδώ με το Fly Me to the Moon. Και μιας και είπα Moon και νέα σελήνη έχουμε και πολλά έχουμε να πούμε μέχρι τις 2 που θα είμαστε μαζί. Πάμε τώρα να απολαύσουμε το υπέροχο αυτό τραγούδι εδώ στον Easy.

είμαι εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 15 Μαΐου σήμερα. Και μπαίνουμε στο soundist.gr, κάθετο Easy 97,2, για πολύ πολύ πλούσιο περιεχόμενο, για μουσικά νέα που δεν θέλετε να χάσετε και βεβαίως για να κάνετε μία βόλτα στα υπέροχα podcast μας που συνεργαζόμαστε με τόσο αξιόλογους δημιουργούς. Φυσικά web radio, στα οποία θα ερωτευτείτε και φυσικά μας ακούτε όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, 24 ώρες το 24ωρο, καθώς μπορείτε να ακούτε τον Easy 97,2 online. Μπαίνοντας λοιπόν στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2, διαβάζουμε ότι σαν σήμερα το 1994 οι Blair κατέκτησαν για πρώτη φορά το νούμερο 1 του βρετανικού chart album με το Park Life. Μαθαίνουμε ότι η Madonna και η Peggy Goo κυκλοφόρησαν το remix του I Feel So Free, όπως μαθαίνουμε ότι Prince, Nirvana και Janet Jackson είναι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα συμπεριληφθούν σε έκθεση στο Μουσείο των Grammy. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν, μπείτε, κάντε τη βόλτα σας και μάθετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε. Σε λίγο Backstreet Boys, τώρα είναι ο Teddy Swims. Ο Teddy Swims που ό,τι και να βγάλει πια είναι επιτυχία. Αυτό είναι το Bad Dreams, εδώ στον Easy 97,2.

Μελίντα Καρλάιλ, The Light On, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου και την Κυριακή το ραντεβού μας είναι στην πλατεία Μοναστηρακίου, γιατί εκεί θα χτυπήσει ο παλμός του παραολυμπιακού αθλητισμού. Θα έρθετε και θα γνωρίσουμε όλοι μαζί τα παραολυμπιακά αθλήματα σε μια εμπειρία που σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστη, καθώς η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και ο χρυσός χορηγός της Hellenic Energy με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων φέρνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το παραολυμπιακό πανόραμα, ένα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός στο Μοναστηράκι, που είναι πλέον θεσμός. Εκεί λοιπόν θα γνωρίσουμε από κοντά τους σπουδαίους παρολυμπιονίκες μας, διακεκριμένους αθλητές και μερικά από τα πιο εντυπωσιακά παρολυμπιακά αθλήματα, όπως μπότσια, βόλεϊ καθιστών, μπάσκετ με αμαξίδιο και πολλά άλλα. Και

0: ή θα είναι και ο Easy 97,2. Ο Νίκος Μάντζος θα παίζει μουσική από τις 10 έως τις 12, ενώ το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη με live εκπομπή θα είναι εκεί από τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Όλα αυτά την Κυριακή που μας έρχεται και δεν θα το χάσουμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί, γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά
2: σας. Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Κρίμα. Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, για παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί. Σα ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Payer Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίε.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
7: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.
13: Μακβελ μακαρόνια.
12: Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
14: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
15: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα.
20: All win. Winning awaits.
21: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
24: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram, powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
23: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
25: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδί.
0: παιδότοπο, Fun Park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική.

Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr

0: Nelson και Breathless στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τώρα μπορεί να μην είναι fun, αλλά είναι σίγουρα fact. Ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου παγκοσμίως, αλλά και ο πιο ιάσιμος εφόσον εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Ο Μάιος λοιπόν είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Αύριο λοιπόν, 16 Μαΐου, θα βρεθούμε στο κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος. Θα εξεταστούμε δωρεάν από δερματολόγους και αυτό θα γίνει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αύριο θα γίνουμε και ένα με τους εθελοντές και τα μέλη της, σχηματίζοντας ζωντανά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί και κίτρινο ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από τον δερματολόγο, και αυτό είναι και το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Για περισσότερες πληροφορίες θα επισκεφτείτε το νοιάζομαι-εξετάζομαι.gr. Ωστόσο, αύριο, όπως ξαναείπα, τα λέμε στην πλατεία Συντάγματος από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα για να εξεταστούμε δωρεάν από δερματολόγους. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λε.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
1: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
0: Αυτή την Παρασκευή, 15 Μαΐου, σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί, τα McDonald's σας περιμένουν.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω!
6: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω!
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
9: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
4: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Κάτω Αχαΐα, η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει 52χρονο που μαχαίρωσε πισόπλατα χθες βράδυ στον δρόμο έναν 35χρονο. Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη ταυτοποιήσει τα στοιχεία του δράστη και τον αναζητούν. Τραγικός ο επίλογος και για την δεύτερη 17χρονη. Τη μάχη για τη ζωή έχασε χθες το βράδυ 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Στη Θεσσαλονίκη, η αστυνομία συνέλαβε 17χρονο αλλοδαπό για παράνομη μεταφορά επίσης αλλοδαπών με ηλεκτρικό πατίνι. Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει, όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Η Μαρία Καριστιανού προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος. Το νέο πολιτικό βήμα θα γίνει την 5η 21 Μαΐου στο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό σύμβολο ένα λευκό περιστέρι. Σήμερα υπέβαλε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Επίθεση δέχθηκε μια γυναίκα υπάλληλος του Δήμου Λάρισας χθες στο κέντρο της πόλης από έναν διανομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διανομέας σε κατάσταση αμόκ άρχισε να φωνάζει, να βρίζει και να φτύνει την υπάλληλο του Δήμου. Στη Θεσσαλονίκη, τρεις ημεδαποί προσποιούμενοι τους λογιστές και υπαλλήλους της ΔΔΕ απέσπασαν λίρες και κοσμήματα αξίας άνω των 130.000 ευρώ. Οι δράστες συνελήφθησαν και σχηματίστηκε εις βάρος τους δικογραφία. Το Ιράν ξεκίνησε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς μετά από συμφωνία με ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης για την θαλάσσια οδό. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με τον Κινέζο ομολογό του ότι τα στενά πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή ενεργειακών προμηθειών.
12: Easy Sports.
11: Για την Greek Basketball League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο T-Center στις 7 το απόγευμα τη Μύκονο. Στη Ρόδο, ο Ολυμπιακός παίζει αύριο στις 4 και 4 με τον Κολοσσό Ρόδου και η ΑΕΚ την Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα παίζει με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.
12: Easy Weather.
11: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 μπουφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελπίζω να μου είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω αυτή η Παρασκευή να δικαιώνει το όνομά της, να είναι απλά μια υπέροχη ημέρα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σε λίγο Sleeping Satellite και Tasmin Archer. Σε λίγο Ain't Nobody. Άμεσος τώρα είναι ο Michael Jackson και αυτή είναι σίγουρα μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Thriller.

Minarcher, Sleeping Satellite εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λοιπόν, σας έχω πει από τη Δευτέρα ότι αυτή είναι ίσως η πιο ευνοϊκή και τυχερή εβδομάδα του φετινού Μαΐου, οπότε θέλω την προσοχή σας, γιατί κάπως έτσι συνεχίζουν τα πράγματα. Αύριο 16 του μήνα θα έχουμε και την πιο τυχερή και βοηθητική νέα σελήνη της χρονιάς έως τώρα στο ζώδιο του Ταύρου, που μας καλεί να προσγειωθούμε, να απλοποιήσουμε τις ζωές μας όσο γίνεται περισσότερο και με λογική να κάνουμε τα νέα μας σχέδια και να θέσουμε τους στόχους μας. Ακούστε τώρα τι στόχους θα βάλουμε και τι ευνοεί αυτή η νέα σελήνη. Αν ψάχνετε συναισθηματική ασφάλεια, αν ψάχνετε θετικότερα οικονομικά, πιο σταθερούς δεσμούς με τους ανθρώπους γύρω σας, αυτή είναι η καλύτερη νέα σελήνη για να εκφράσετε τις προθέσεις σας στο σύμπαν και να αρχίσετε να δουλεύετε για την υλοποίησή τους. Είναι επίσης εξαιρετική ευκαιρία για να ενδιαφερθούμε περισσότερο για το σώμα μας, υιοθετώντας υγιεινότερες διατροφικές συνήθειες, τρόπους χαλάρωσης από το άγχος, καθημερινή γύμναση και ό,τι άλλο μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε υγεία, ενώ εσείς που θα επηρεαστείτε περισσότερο είστε οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί αλλά και οι Υδροχόοι του τρίτου δεκαημέρου. Το πολύ σημαντικό με αυτή τη νέα σελήνη στον Ταύρο, διαβάζω στο asimbilio.gr, είναι το να λαμβάνουμε υπόψη και την αισθητική πλευρά, γιατί ο Ταύρος είναι το ζώδιο της ομορφιάς, της ποιότητας και της απλότητας. Επίσης είναι μια εξαιρετική νέα σελήνη αν θέλετε να κάνετε οικονομικές κινήσεις, επενδύσεις ή να ανοίξετε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό. Νέα σελήνη αύριο. Δεν μεταδίδω άλλο. Κανονίστε την πορεία σας. Το σύμπαν είναι πάρα πολύ ευνοϊκό. Τα άστρα και τα ζώδια και οι πλανήτες έχουν συνταχθεί έτσι για το δικό μας όφελος. Οπότε δώστε τα όλα. Λόρεν Μπράνιγκαν και Self Control. Σε λίγο Alex Warren με το Ordinary που αγαπώ. Αμέσως τώρα αυτή είναι η Maroon 5 και αυτό είναι το This Love. Πάμε να τα απολαύσουμε στον Easy 97,2.

The Pretenders, I'll Stand By You, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Παρασκευής, 15 Μαΐου σήμερα, και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας με τον μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills. Το κάνουμε αυτό, και πιο συγκεκριμένα αυτό το κάνει το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. Μπαίνετε στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2 και συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast, γιατί εκεί η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε πίσω και έτσι απλά το Easy Breakfast σας πληρώνει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί ακριβώς αυτό έγινε με την Ελιάνα, η οποία ήταν συντονισμένη, άκουσε το όνομά της, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι της πληρώσαμε το λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας αξίας 150 ευρώ. Αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε σε αυτή τη θέση, είναι πανεύκολο. Μπείτε λοιπόν στο soundist.gr κάθετος easy972 και καλή σας επιτυχία. Εμείς εδώ είμαστε και πληρώνουμε. Έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας γύρω στα 30.000 ευρώ. Μην χάσετε την ευκαιρία.

0: Would I Lie To You στον Easy 97,2 και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, φύγαμε για το OPA Festival Powered by The E, ένα φεστιβάλ που η παράδοση θα συναντήσει τα σύγχρονα vibes και θα συμβεί την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by The E θα ανέβει η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού, η βουκολική διαταραχή σε αυτό το φεστιβάλ που θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Ενώ να σας πω ότι παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείνουμε τα εισιτήριά μας από 8 ευρώ στο more.com και έτσι θα γίνουμε και εμείς μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια, 29.000 και 2 πόδια.
3: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια.
4: Τσακ! Και έρχεται!

0: καθόλου.
1: Από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
0: Λοιπόν, φέρνει μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
1: I'm grounded.
0: Yes.
1: Θα σου πάρω το κινητό.
0: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
1: Αμάρε, μαμά.
2: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηρακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
13: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
14: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
15: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
14: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε!
18: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
21: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.

0: Daniel Merriweather, αυτό είναι το Impossible εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και σήμερα σας κάνω το τραπέζι, γιατί και σήμερα παίζουμε με την Pizza Fan και δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε και σήμερα από δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η καθεμία με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Σε πολύ λίγο θα σας πω τα υλικά για μία πίτσα και εσείς πρέπει να μαντέψετε απλά ποιο είναι το όνομά της. Θα μου στείλετε την απάντησή σας στη συνέχεια στο Viber του Easy και θα μπείτε στην κλήρωση για να γίνετε ένας από τους δύο νικητές της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι. Σε περίπτωση που θέλετε έτσι να έχετε μία ιδέα, μπορείτε να μπείτε και στο pizzafan.gr να δείτε τον κατάλογο και να είστε πανέτοιμοι. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
10: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.

0: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σωρό στον ποταμό Λουδία. Από τις αρχές εκτιμάται ότι πρόκειται για τη σωρό άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα το περασμένο Σάββατο. Δύο άνδρες συνελήφθησαν. Ο ένας, 43 ετών, που κρίθηκε προφυλακιστέως, αρνήθηκε την ανθρωποκτονία και δήλωσε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους για άλλη μια φορά έγινε η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έγραψαν με σπρέι στην προτομή το γράμμα Α, το οποίο τοποθέτησαν μέσα σε έναν κύκλο. Στη Θεσσαλονίκη, η αστυνομία συνέλαβε 17χρονο αλλοδαπό για παράνομη μεταφορά επίσης αλλοδαπών με ηλεκτρικό πατίνι. Ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει, όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λυκεία όλης της χώρας. Από την ερχόμενη εβδομάδα, οι μαθητές αρχίζουν τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Η Μαρία Καριστιανού προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος. Το νέο πολιτικό βήμα θα γίνει την 5η 21 Μαΐου στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη με κεντρικό σύμβολο ένα λευκό περιστέρι. Τελευταία μέρα σήμερα για την πλατφόρμα των vouchers.gov.gr με τις αιτήσεις για νέους στο πρόγραμμα Youth Pass, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ. Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήραν το πολυπόθετο εισιτήριο για τον αυριανό τελικό της Eurovision.
9: Easy Sports.
8: Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό την προσεχή Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ μετά το παιχνίδι θα ακολουθήσει η απονομή του τροπέου του πρωταθλήματος και η γιορτή των κυτρινόμαυρων. Την ίδια μέρα, χωρίς την παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού, θα διεξαχθεί το παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Απόστολος Νικολαίδης.
9: Easy weather.
8: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσική.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου. Τι καλά που ήρθε η Παρασκευούλα. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει τα σχέδιά σας για το Σαββατοκύριακο. Ναι, νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να δείτε πώς θα πορευτείτε. Και ό,τι και να θέλετε, αυτό να κανονίσετε. Δεν υπάρχει λόγος έτσι να βγαίνουμε σόνι και καλά. Μπορούμε να καθίσουμε στο σπίτι μας, απλά να ηρεμίζουμε και τέλος πάντων να κάνουμε ένα χάδι στον εαυτό μας, βρε παιδί μου. Κάπως έτσι νομίζω ότι πρέπει να είναι τα πράγματα. Πάμε στις επιτυχίες μας σε λίγο. Alicia Keys και Girl on Fire. Αμέσως τώρα, Alphaville.

Κούλιο και Αλβί, αυτό είναι το Gangsta's Paradise, πολύ πολύ αγαπημένο από τα 90's εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φύγαμε, πάμε να παίξουμε για να κερδίσετε και σήμερα δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχιών η καθεμία, από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Συγκεκριμένα δύο από εσάς θα κερδίσουν αυτές τις δύο πίτσες. Τώρα να πούμε για την premium έθνη ξηρά της Pizza Fan που συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου και το αποτέλεσμα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ήταν απολαυστικό. Έτσι θα ανακαλύψουμε όλη τη νέα πίτσα Margarita Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ, και από τις 14 Απριλίου η απόλαυση απογειώνεται. Με κάθε πίτσα Margarita Lime δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Ισχύει είτε παραγγείλεις μόνο την πίτσα είτε επιλέξεις κάποια προσφορά, γιατί όπου πίτσα Margarita Lime δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan. Τώρα εγώ θα σας πω τα συστατικά μιας πίτσας, τα υλικά της, και εσείς πρέπει να μου στείλετε στο Viber του Easy το όνομά της. Το Viber μας είναι το 6981-972-972. Φυσικά είναι εντελώς δωρεάν και μπαίνετε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους σημερινούς νικητές. Πάμε λοιπόν να μου πείτε σήμερα ποια πίτσα έχει σάλτσα ντομάτας, γκούντα, λευκό τυρί, κρεμμύδι, ελιές, πράσινη πιπεριά και φρέσκια ντομάτα. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα, λευκό τυρί, κρεμμύδι, ελιές, πράσινη πιπεριά, φρέσκια ντομάτα. Τα λες και ελληνικά αυτά τα υλικά. Οπότε περιμένω τη σωστή σας απάντηση στο Viber του Easy, το 6981977.

Wild World εδώ στο Easy 97,2. Είμαστε στο μεσημεράκι της Παρασκευής, 15 Μαΐου σήμερα. Και όσο πλησιάζει το καλοκαιράκι, τόσο περισσότερο μου αρέσει να χαζεύω τα διάφορα άρθρα που βρίσκω online, τα οποία μιλάνε για διάφορους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Εγώ προτιμώ αυτά που έχουν σχέση με ελληνικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς, γιατί δεν ξέρω αν αισθάνεστε και εσείς έτσι τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι το καλοκαίρι, αν δεν επισκεφθείς έτσι κάποιον ωραίο ελληνικό παραθαλάσσιο ιδανικά προορισμό, κάπως σαν να μην είναι καλοκαίρι. Τώρα λοιπόν έρχεται το διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό Condé Nast Traveler και αναδεικνύει τα ελληνικά νησιά ως ιδανικές επιλογές για ζευγάρια αλλά και για ταξιδιώτες υψηλών απαιτήσεων. Στο αφιέρωμα λοιπόν που έχει τίτλο Best Greek Islands for Couples, το διεθνές μέσο ξεχωρίζει την Κρήτη για το συνδυασμό αυθεντικών εμπειριών, πολυτελών υποδομών, γαστρονομίας, φυσικών τοπίων και υψηλού επίπεδου φιλοξενίας. Εντάξει, δεν γίνεται παρά να συμφωνήσουμε απολύτως, θα έρθω και θα πω, με ιδιαίτερη αναφορά να γίνεται στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, με το Condé Nast Traveler να υπογραμμίζει ότι η Κρήτη προσφέρει ένα πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν που συνδυάζει κοσμοπολίτικο χαρακτήρα αλλά και αυθεντικότητα και βεβαίως και εμπειρίες ευεξίας. Είναι ένας μοναδικός προορισμός η Κρήτη, φυσικά δεν χωρά αμφιβολία γι' αυτό. Βεβαίως, ένα πολύ μεγάλο νησί που νομίζω ότι για να το απολαύσεις όλο το μεγαλείο δεν αρκεί μία μόνο επίσκεψη. Κανονικά πρέπει να αφιερώσεις τουλάχιστον μία εβδομάδα, νομίζω, στον κάθε νομό, γιατί πραγματικά έχει να επιδείξει τόσα υπέροχα πράγματα. Εκτός από την Κρήτη, στο ίδιο αφιέρωμα περιλαμβάνονται η Σαντορίνη και η Μύκονος, κάτι που δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση, αλλά εκεί περιλαμβάνεται και η Κύμωνος και η Τίνος. Με κάθε νησί λοιπόν να προβάλλεται για διαφορετικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Υπέροχα, πάρα πολύ μας αρέσουν όλα αυτά, το διαβάζουμε και λιγάκι έτσι ταξιδεύουμε και εμείς μαζί τους. Teddy Swims, The Door, για τη συνέχεια.

0: Είναι ο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Παρασκευής, 15 Μαΐου σήμερα. Και κάθε βράδυ στις 8 στο Mac TV απολαμβάνουμε επεισόδια από το Gossip Girl, τη σειρά αυτή που τόσο πολύ αγαπήθηκε και έχει λάβει ένα πολύ μεγάλο αριθμό υποψηφιότητων για βραβεία, αλλά και 18 βραβεία Teen Choice. Να σας πω λοιπόν ότι η υπόθεση εκτυλίσσεται στην καρδιά του Μανχάταν, εκεί όπου η πολυτέλεια, η εξουσία και τα προνόμια ορίζουν τα πάντα, και μια ομάδα εφήβων ζει υπό το αδιάκοπο βλέμμα μιας αόρατης παρουσίας, δηλαδή της blogger Gossip Girl. Κάθε βράδυ λοιπόν στις 8 στο Mac TV, και δεν χάνουμε επεισόδιο από τη σειρά αυτή που αγαπήθηκε από νέου σε όλο τον κόσμο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Το σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή...
3: Καταπέτω! Αρκετά, αρκετή, η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος.

0: ξέρει ποιος είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μακί! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
0: Χαθήκαμε, Μακί!
1: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μακίς.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr. Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Λίγο πριν τις 2 στον Easy 97,2 είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτή είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Έρχεται όμως η Μαρία Φραγκάκη και μένει εδώ μέχρι τις 5, ενώ στις 5 ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος που μας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 9 το βράδυ. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου, θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας με όποιον τρόπο εσείς επιθυμείτε να το κάνετε, και τη Δευτέρα στις 10 αμέσως μετά το Easy Breakfast με τον Στάθη Χριστοφορίδη και τη Μαρία Κωνσταντάκη θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον αγαπημένο μας Easy 97,2. Να έχετε λοιπόν ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο, μια πολύ πολύ όμορφη Παρασκευή και τη Δευτέρα τα ξαναλέμε. Να μου είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed and Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
0: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολύ μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί τα McDonald's σας περιμένουν.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδι.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Easy News.
0: Με Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στις αίρες, στους δρόμους και πάλι βγήκαν οι αγρότες με τα τρακτέρ και τα οχήματά τους στη διασταύρωση του Λευκώνα. Έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να φτάσουν στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να τους εμποδίσουν. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Βόλο. 62χρονη οδηγός στο αυτοκίνητό της έβαλε κατά λάθος όπισθεν και στην αυλή βρισκόταν η 83χρονη μητέρα της. Ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ήδη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου. Κύκλωμα εξαρθρώθηκε που εξαπατούσε τον νεοποί με εικονικές φυσικοθεραπείες. Σύμφωνα με την αστυνομία, διεξήχθησαν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας σε διάφορες περιοχές του Πειραιά με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών μελών του κυκλώματος. Στη Νέα Σμύρνη καταγράφηκαν περιστατικά βανδαλισμού και κλοπών τις πρώτες και όλες ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Για το λόγο αυτό, αποσύρονται τουλάχιστον προσωρινά. Ειδικό μηχάνημα θα βγαίνει καθημερινά στους δρόμους του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα είναι υπεύθυνο για την άμεση αποκατάσταση των λακκούβων στο οδόστρωμα. Το ειδικό όχημα έχει αρχίσει ήδη να σφραγίζει τις φθορές σε βασικούς οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης, όπως είπε ο δήμαρχός της. Το Ιράν ξεκίνησε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με τον Κινέζο ομολογό του ότι τα στενά πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή ενεργειακών προμηθειών.
1: Easy Sports.
0: Για την Greek Basketball League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο T-Center στις 7 το απόγευμα τη Μύκονο. Στη Ρόδο, ο Ολυμπιακός παίζει αύριο στις 4 και 4 με τον Κολοσσό Ρόδου και η ΑΕΚ την Κυριακή στις 5.30 παίζει με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.
1: Easy Weather.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα σας. Είναι μεσημέρι Παρασκευής επιτέλους, 15 Μαΐου, στα μέσα του μήνα, στο τέλος της εργάσιμης εβδομάδας. Οπότε όλα καλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα. Θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Easy 97,2. Λοιπόν, αν θέλετε, μου στέλνετε φυσικά και τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 6981-972-972. Με βρίσκεται φυσικά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Είμαστε παντού, διαλέγετε και παίρνετε εν ολίγης. Ξεκινάμε γιατί έχουμε και ωραία διάθεση σήμερα με Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Yeah. Καλώς ήλθατε, να μείνετε εδώ μέχρι και τις 5.

Άρης Ραματζότη, Ουναλτρατέ. Μεσημέρι Παρασκευής, 15 Μαΐου σήμερα και τέλος τα μαθήματα από σήμερα. Στα Λύκεια, χτύπησε το τελευταίο κουδούνι σήμερα, 15 Μαΐου, για τα Λύκεια, γιατί από την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις. Για την πρώτη και τη Δευτέρα Λυκείου βασικά ξεκινούν τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι εξετάσεις, θα διαρκέσουν μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Τώρα τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, θα ανακοινωθούν στις 19 Ιουνίου. Βέβαια, για την Τρίτη Λυκείου ισχύουν άλλα πράγματα. Οι απολυτήριες εξετάσεις, οι ενδοσχολικές, θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα αυτή, 18 Μαΐου. Και μέχρι τις 25 Μαΐου θα έχουν ολοκληρωθεί, γιατί μετά ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Θέλω να είστε χαλαροί, θέλω να είστε ψύχρεμοι, να βάλετε τα δυνατά σας και όλα θα πάνε καλά σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων. Τώρα για τα δημοτικά και για τα νηπιαγωγεία, η ολοκλήρωση των μαθημάτων ορίζεται για τις 15 Ιουνίου. Έχουν ένα μήνα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά ακόμα, ένα μήνα ακόμα μαθημάτων. Οπότε όλα καλά. Σε κάθε περίπτωση μετράνε αντίστροφα οι μαθητές και οι καθηγητές και οι γονείς, γιατί το πολύ σε ένα μήνα, ειδικά τα μικρότερα παιδιά, θα έχουν μαζευτεί στο σπίτι πια, δεν θα υπάρχει σχολείο. Ωραία. Λοιπόν, Shakira ακούμε, Whenever, Wherever, εδώ στον Easy.

Michael Jackson είναι αυτός, εννοείται, δεν χρειάζεται συστάσεις. Και το Pay Your Bill Season με τον Easy δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ο μεγάλος μας διαγωνισμός, ο οποίος πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Η Ελιάνα σήμερα το πρωί ήταν τυχερή, ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά και βγήκε στον αέρα του Easy. Και το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας αξίας 150 ευρώ. Μπείτε κι εσείς στο soundease.gr καθώς Easy972 για να δηλώσετε συμμετοχή, να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy και στο Easy Breakfast καθημερινά, γιατί μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος η επόμενη τυχερή. Και να θυμίσω βέβαια ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills έχει πληρώσει πολλούς δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 29.600 ευρώ. Pay Your Bills, Easy με τον Easy.

Strong Enough και Sir. Είναι μεσημέρι Παρασκευή. Τι έχετε να κάνετε τώρα εσείς την Κυριακή 17 Μαΐου? Σας έχω πρόταση. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με την υποστήριξη του χρυσού χορηγού της Hellenic Energy, μας καλεί να ανακαλύψουμε τα παραολυμπιακά αθλήματα. Είναι ακόμη ένα παραολυμπιακό πανόραμα στην καρδιά της Αθήνας, που γίνεται και φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στην

0: θεωνίζει 97,2.
1: Ποιες καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Θα κατεβάω στην Αλέγα στη Σιτλού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι

μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.

0: Πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Μαντόνα και Justin Timberlake, λίγο πριν από τις 3, εδώ στο Νίζι 97,2. Μετράμε αντίστροφα για το καλοκαίρι. Και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή πρόταση έτσι, για μουσική έξοδο στην πόλη, δώστε βάση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ τελείως διαφορετικό, ένα φεστιβάλ άλλη φάση τελείως. Εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα φεστιβάλ με πολύ παλμό, πολύ χορό, πολύ ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια που τη θέλουμε τόσο πολύ. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Έχω Savage Garden μόλις επιστρέψω και η Μάνη και Αλάνα Miles να μείνετε εδώ.
1: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Τρεις εργένιδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
12: και όλα ανατρέπονται
10: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης,
10: Σύσης Ρούμπος,
13: Χάρης Χιώτης,
10: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
14: και η Ελένη Καρακάση.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Λόρ στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Λόρ. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
17: Τι?
16: Είπε μπα. Είπε
17: μπαμπά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα.
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
19: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog.
19: φάγαμε και χθες.
20: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
21: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
22: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Easy News.
25: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στις αίρες στους δρόμους και πάλι βγήκαν οι αγρότες με τα τρακτέρ και τα οχήματά τους στη διασταύρωση του Λευκώνα. Έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να φτάσουν στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να τους εμποδίσουν. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 37χρονος που συνελήφθη με την κατηγορία ότι βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα στις τουαλέτες κλειστού αθλητικού κέντρου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Στην κάτω Χαΐα, η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει 52χρονο που μαχαίρωσε πισόπλατα χθες βράδυ στον δρόμο έναν 35χρονο. Το ασθενοφόρο μετέφερε τον αιμόφυρτο άνδρα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους για άλλη μία φορά έγινε η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έγραψαν με σπρέι στην προτομή το γράμμα Α, το οποίο τοποθέτησαν μέσα σε έναν κύκλο. Το μέτρο του υποχρεωτικού καθαρισμού οικοπαίδων στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου λήγει στις 15 Ιουνίου. Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και οι ιδιοκτήτες οφείλουν να διατηρούν το οικόπεδο καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ειδικό μηχάνημα θα βγαίνει καθημερινά στους δρόμους του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα είναι υπεύθυνο για την άμεση αποκατάσταση των λακκούβων στο οδόστρωμα. Το ειδικό όχημα έχει ήδη αρχίσει να σφραγίζει τις φθορές σε βασικούς άξονες της Θεσσαλονίκης, όπως είπε ο δημαρχός της. Σήμερα στις 4 το απόγευμα ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού από τη ΔΥΠΑ για τα βάουτσερ επιδοτούμενων διακοπών. Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό την προσεχή Κυριακή στις 7.30 στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ μετά το παιχνίδι θα ακολουθήσει η απονομή του τροπέου του πρωταθλήματος και η γιορτή των Κιτρινόμαυρων. Την ίδια μέρα, χωρίς την παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού, θα διεξαχθεί το παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Για την Greek Basketball League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο T-Center στις 7 το απόγευμα τη Μύκονο. Στη Ρόδο, ο Ολυμπιακός παίζει αύριο στις 4 και 4 με τον Κολοσσό Ρόδου και η ΑΕΚ την Κυριακή στις 5.30 παίζει με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.
24: Easy weather.
25: Αραιές νεφώσεις στην Αττική, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
24: 45

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε εδώ στον Easy 97,2 και μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα, είναι μεσημέρι Παρασκευής, 15 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή από τις 2 στα ραδιοφωνά σας, μέχρι και τις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αχιλλέας, μην το ξεχάσετε, χρόνια πολλά στον Αχιλλέα. Χρόνια πολλά όμως και σε εσάς τα ταυράκια, που σήμερα 15 Μαΐου έχετε τα γενέθλιά σας. Στο Viber του Easy μου στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα 69 81 97 2 97 2, ενώ με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία. Τα φιλιά μου στην Αφροδίτη, στο Βασίλη, αλλά και στον Ευγένιο που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Με Savage Garden ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα. She's

Alana Miles και Black Velvet, μεσημέρι Παρασκευής, και πάμε να δούμε τι γίνεται αστρολογικά με τη σημερινή ημέρα. Είναι σε γενικές γραμμές μια δημιουργική ημέρα η σημερινή, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν βλέπετε ότι κολλάτε σε λίγο μαύρες και άσχημες σκέψεις να το συνειδητοποιείτε τη στιγμή που συμβαίνει και να προσπαθείτε να τις διώχνετε μακριά, όχι μόνο σήμερα, γενικά, αλλά ειδικά σήμερα, γιατί πολλές φορές ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν είναι παρά οι φόβοι μας που μας κατακλείζουν και όχι η βεβαιότητα ότι θα συμβεί κάτι κακό, κάτι αρνητικό. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάζουμε όρια και στον εαυτό μας, αλλά και στους άλλους σήμερα, και να μην γινόμαστε χειριστικοί, αλλά να αντιδρούμε απέναντι σε αυτές τις τακτικές, τις χειριστικές, όταν βλέπουμε ότι οι άλλοι προσπαθούν να μας τις επιβάλλουν. Έτσι, και σήμερα και γενικά. Τώρα είναι μια μέρα επίσης που επηρεάζει περισσότερο τους γεννημένους στο πρώτο δεκαήμερο των σταθερών ζωδίων, δηλαδή του Ταύρου, του Λέοντα, του Σκορπιού και του Υδροχώου. Κατά τα άλλα είναι μεσημέρι Παρασκευής, το Σαββατοκύριακο είναι σχεδόν εδώ.

Maggie Riley, Moonlight Shadow, εδώ στο Easy 97,2. Χθες πραγματοποιήθηκε και ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision για φέτος. Και έχουν ανατρεπεί κάπως τα δεδομένα, γιατί η Αυστραλία σήμερα έχει εκτοπίσει τον Ακύλα στα στοιχήματα. Ο Ακύλας όμως με το φέρτο είναι σε πολύ πολύ καλή θέση, αλλά έχει πέσει. Πλέον είναι στην τρίτη θέση, γιατί τον προσπέρασε η εκπρόσωπος της Αυστραλίας μετά τη χθεσινή της εμφάνιση στο δεύτερο ημιτελικό. Στην πρώτη θέση παραμένει στις στοιχηματικές η Φιλανδία. Θεωρείται φαβορί το τραγούδι, όμως είμαστε αισιόδοξοι, παραμένουμε αισιόδοξοι, γιατί ο Ακύλας και το φέρτο, εντάξει. Από τη δεύτερη θέση έχει πέσει στην τρίτη, αλλά ξέρετε, όλα αυτά ανατρέπονται. Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία και στον Ακύλα. Αύριο Σάββατο είναι ο τελικός της Eurovision.

0: δίπλα. Μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκεις το κουπόνι και παίρνεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί, να ξέρεις, μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες προσφορές για αγορές, για φαγητό, για καφέ και πολλά πολλά ακόμη, για να έχεις και εσύ το κέρδος στο τσεπάκι σου. Πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Έχω άμπα μόλις επιστρέψω και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Το σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή...
3: Καταφέρτο! Αρκετά, αρκετή, η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε Day My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Day My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. Day, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
19: Μισό.
18: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
19: Μισό.
18: Πάλι μισό.
19: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
20: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
21: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηριακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις καλύπτει συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2

0: Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Να δω.

0: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή.

0: This is the life, I'm in McDonald's. This is the life και είναι και υπέροχη, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε λίγο πριν από τις 4 εδώ στον Easy 97,2, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαστε στα μέσα του Μαΐου, 15 Μαΐου σήμερα, και η διάθεση νομίζω ότι όλο ένα και έτσι φτιάχνει, γιατί πλησιάζουμε στο καλοκαίρι. Καλησπέρα στη Θεόνη, καλησπέρα στο Βασίλη, αλλά και στην Τάνια που επικοινώνησαν μαζί μου. Πάμε όπως είμαστε τώρα σε ένα μικρό break, πάμε και στα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Έχω και Modern Talking και Share και άλλα πολλά, να μείνετε εδώ.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα, Ηλιάνα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
4: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
4: Να σε καλά.
2: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
13: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
12: Μα δεν το έχεις κόψει.
13: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί τα McDonald's σας περιμένουν.
16: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
17: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Easy News.
8: Με την Κατερίνα Καρσιώτη.
20: Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε διαρροή του σημειώματος 17χρονης που μαζί με τη φίλη της έπεσαν από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας στην Ηλίουπολη. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι και 17χρονη που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ υπέκυψε στα τραύματά της εχθές νωρίς το βράδυ. Στο μεταξύ, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας ζήτησε από την εισαγγελέα πρωτοδικών άμεση ποινική προκαταρκτική έρευνα για τις ευαίσθητες πληροφορίες που διέρευσαν από το σημείωμα της 17χρονης αλλά και από τη στιγμή της τραγωδίας στην Ηλίουπολη. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα το 2030» ξεκινά σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το τελευταίο πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές του 2027. Το συνέδριο, το οποίο θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 17 Μαΐου, πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo και έχει ως βασικό στόχο την αποτίμηση της κυβερνητικής πορείας και την χάραξη της στρατηγικής για την επόμενη τετραετία. Μια νέα σελίδα στη διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία φαίνεται να ανοίγει η τετραμερή συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βουλγαρίας και Βόρειας-Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο το λεγόμενο κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και τις νέες ενεργειακές διασυνδέσεις στα Βαλκάνια. Η συνάντηση μάλιστα πραγματοποιήθηκε παρουσία των αρμόδιων υπουργών ενέργειας των τεσσάρων χωρών, ενώ από ελληνικής πλευράς συμμετείχε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Με κατηγορίες για το έγκλημα της επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, 36 χώρες, κυρίως από την Ευρώπη, υπέγραψαν υπέρ της σύστασης ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο θα έχει και την έδρα του στην Ολλανδική πόλη της Χάγης. Η κοινή δέσμευση επισημοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Easy Sports. Στη λίστα με τους υποψήφιους προπονητές της Λάτσιο και μάλιστα σε υψηλή θέση φαίνεται πως βρίσκεται ο Μάτιας Αλμέιδα. Easy weather. Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από ωραίες νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές ενώ οι άνεμοι πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
21: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Ζυζί 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε μόλις τώρα συντονιστήκατε. Εμείς είμαστε εδώ από τις 2 στον Easy 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μέχρι και τις 5 για μία ώρα ακόμη θα είμαστε μαζί. Καλησπέρα στον Ιάκωβο, στη Βιβί, στον Μάνο και στην Κατερίνα που επικοινώνησαν μαζί μου. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από τα Χανιά της Κρήτης. Σας έρχομαι σε λίγες ημέρες. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Γεια σου Χριστό, καλησπέρα και σε σένα Μαριλένα. Λοιπόν, 69-81-972-972 στο Viber του Easy μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, αλλά με βρίσκετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. You're my heart, you're my soul. Με Modern Talking ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα.

το Βελαμόρια και Share εδώ στον Easy 97,2. Θυμίζω ότι το Pay Your Bill Easy με τον Easy, ο μεγάλος μας διαγωνισμός, συνεχίζει να πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Η Ελιάνα ήταν σήμερα το πρωί η τυχερή, ήταν συντονισμένη και πάρα πολύ γρήγορη. Κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα μας και το Pay Your Bills της πληρώσε το λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας αξίας 150 ευρώ. Οπότε μπείτε κι εσείς στο soundbiz.gr για να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί ποιος ξέρει, μπορεί αύριο μεθαύριο, από Δευτέρα, να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός ή η επόμενη τυχερή του Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2.

Andrew Donalds και Michelle. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας. Εδώ στα Easy 97,2 από τις 2 μέχρι και τις 5. Και διαβάζω ότι κάποια ζώδια από αύριο θα κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους. Έχουμε νέα σελήνη στον Ταύρο αύριο 16 Μαΐου, οπότε φέρνει μια πιο σταθερή και πρακτική ενέργεια. Στρέφει την προσοχή μας σε ζητήματα και ασφάλειας και οικονομικών και σχέσεων, αλλά και προσωπικών στόχων. Τώρα, τα ζώδια που επηρεάζει περισσότερο είναι τα εξής. Είναι ο Ταύρος αρχικά. Ξεκινά μια περίοδος για εσάς τους Ταύρους, όπου μπορεί να προκύψει ανάγκη να δείτε πιο καθαρά τι θέλετε για τον εαυτό σας, για την εικόνα σας, για την καθημερινότητά σας. Νέοι στόχοι, αποφάσεις, αλλά και αλλαγές που έχουν να κάνουν με την προσωπική σας πορεία μπορεί να ξεκινήσουν τώρα. Και οι Σκορπιοί όμως επηρεάζονται πολύ, κυρίως σε θέματα σχέσεων και συνεργασιών. Μπορείτε να πάρετε αποφάσεις τώρα γύρω από μια πολύ σημαντική σχέση, είτε προσωπική είτε επαγγελματική, και εσείς Σκορπιοί θα κάνετε ξεκαθαρίσματα. Καλό είναι αυτό. Και το τρίτο ζώδιο που επηρεάζεται είναι ο Υδροχόος, που θα δώσει μεγαλύτερη προσοχή και στο σπίτι και στην οικογένεια, αλλά και στο μέσα τους. Μπορεί να έχετε αλλαγές εσείς Υδροχόοι, να ξέρετε.

0: Είσαι στον Easy 97,2 και καλή ομορφιά, αλλά η υγεία νομίζω είναι πολύ πολύ πιο σημαντική. Και τώρα θα σας πω ένα όχι πολύ φαν, αλλά σίγουρα fact. Ήξερες ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου παγκοσμίως, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο πιο ιάσιμος εφόσον εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Λοιπόν, ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροφυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Οπότε σημείωσε το ημερολογιό σου και επισκέψου το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος αύριο Σάββατο 16 Μαΐου, όπου θα πας εκεί και θα εξεταστείς εντελώς δωρεάν από δερματολόγους από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Την ίδια μέρα γινόμαστε ένα με τους εθελοντές και τα μέλη της, σχηματίζοντας ζωντανά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί και κίτρινο ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από το δερματολόγο. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Αν θέλεις τώρα να πάρεις περισσότερες πληροφορίες, καλό είναι να επισκεφθείς το νοιάζομαιεξετάζομαι.gr. Πάμε σε ένα σύντομο και τελευταίο break για σήμερα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι.

ανοίξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
7: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
2: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Lost Without You, εδώ στον Easy 97,2. Η ώρα πλησιάζει 5, αυτό σημαίνει ότι φεύγω σιγά σιγά. Για τις 3 ώρες που πέρασαν, η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε πολύ πολύ καλά ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2, εδώ στο Easy 97,2. Μείνετε εδώ, έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day. Να δω.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει
3: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
4: Novibet, όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info, κάθετος όροι.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι 8 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ειδικότερη μεταγωγή τους έγινε υποδρακόντια, μέτρα ασφαλείας και ξεκίνησε και διαδικασία λήψης απολογιών. Στο μεταξύ, κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, ενώ να σημειωθεί ότι οι συλληφθέντες φαίνεται να έχουν διαπράξει 11 ληστείες. Σε δηλώσεις πέρασε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες μαθήτριες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Η Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη τα παιδιά να απευθύνονται τόσο στην οικογένεια όσο και στη σχολική κοινότητα για όσα τα απασχολούν, τονίζοντας ότι έχουν ήδη κινητοποιηθεί υποστηρικτικοί μηχανισμοί. Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ τη δυσάρεστη εξέλιξη γνωστοποίησε με επίσημο δελτίο τύπου το νοσοκομείο. Θα πέρασουν πάνω από 6 μήνες για να δούμε τιμές στο πετρέλαιο όπως αυτές πριν από τον πόλεμο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Σασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων. Παράλληλα, εκτίμησε ότι τις επόμενες ημέρες οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ προειδοποίησε ότι η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Μέσω του vouchers.gov.gr, οι πολίτες μπορούν από χθες 5η μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το Χίος Κύθυρα Πας 2026. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Χίου, που επλήγει από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου 2025, καθώς και των Κυθύρων, που επλήγησαν επίσης από οι πυρκαγιές του προηγούμενου έτους.
10: Easy Sports.
9: Την απόφαση να μην προχωρήσει στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη από την Cruz Azul φέρονται να πήραν στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε μέσα από το Μεξικό.
10: Easy weather.
9: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι ανέμοι πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Παρασκευής να έχουμε. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy είμαστε στα μέσα του μήνα, 15 Μαΐου. Σήμερα, αλλά και στο τέλος, προς το τέλος βασικά, της εβδομάδας. Μία ανάσα τέλος πάντων από το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα έχει λίγο αφρικανική σκόνη, από όσο έχω μάθει, όμως όπως και να το κάνουμε, είναι Σαββατοκύριακο. Είτε με αφρικανική σκόνη είτε όχι, εμείς θα το παλέψουμε και I will survive, όπως το λέει και η Gloria Gaynor, και με αυτό θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα.

ήταν η Kylie Minogue. Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και περνάω λίγο στα κυκλοφοριακά. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνηση στην Κηφισίας και στην Αττική Οδό, αλλά και στον Κηφισό, και θέλω να μείνω λίγο παραπάνω στον Κηφισό. Θα χρειαστείτε λίγο υπομονή και στην Άνοδο αλλά και στην Κάθοδο. Και αύριο όμως θα ισχύει αυτό με την υπομονή, γιατί διαβάζω πως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον Κηφισό Σάββατο αλλά και Κυριακή, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, από τις 6 έως και τις 10 το πρωί, λόγω εργασιών καθαρισμού και εκοπής επικίνδυνων κλαδιών στην κεντρική νησίδα. Η αριστερή λωρίδα στην ουσία θα κλείνει τμηματικά από το ΣΕΦ έως και μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα, χωρίς πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας όμως. Η κίνηση θα γίνεται από τις υπόλοιπες λωρίδες όμως. Όπως καταλαβαίνετε, αναμένονται μερικές καθυστερήσεις σε κάποια σημεία και η τροχιά καλεί τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή και να ακολουθούν την σήμανση και τις οδηγίες στα σημεία των έργων. Οπότε, να το ξέρετε, αν έχετε κανονίσει κάποιο ραντεβού, ξεκινήστε λίγο νωρίτερα. Δεν θα πάει καλά αυτό. Πάμε στις επιτυχίες μας σε λίγο. Alex Warren τώρα, NSYNC.

Ήταν η Kim Wilde με το You Came στον Easy 97,2. 30 λεπτά μετά από τις 5, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά και ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Easy Breakfast, όπου η Ελιάνα ήταν συντονισμένη, τι ωραίο όνομα, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας αξίας 150 ευρώ. Και κάπως έτσι ξεφορτώθηκε έναν από τους λογαριασμούς της η φίλη Ελιάνα και το Pay Your Bills έφτασε τις 29.600 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς και συνεχίζουμε. Μπαίνετε στο soundis.gr κάθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και παραμένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και αυτό ήταν. Η Μαρία και ο Στάθης και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Soundis.gr κάθετος Easy 972. Πάμε στον αγαπημένο Σλιμάν και αυτό είναι το Mon Amour αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Είναι το απόγευμα της Παρασκευής. Με πάρα πολύ διάθεση. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και περνάμε τώρα στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το οποίο σας προσκαλεί αυτόν τον Μάιο. Η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας, το οποίο είναι γεμάτο μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέρια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram Powered by Πρωτέρια. Περάσαμε υπέροχα αυτή την Τρίτη με ένα live

0: και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφιδά. Μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπιριμπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
8: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσόδων. Ανέβασε

σε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.

0: Ήταν η Ντάιντο, White Flag στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και περνάω τώρα σε κάτι όχι φαν αλλά σίγουρα fact, γιατί ξέρατε εσείς ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου παγκοσμίως, αλλά και ο πιο ιάσιμος εφόσον εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Οπότε σημειώστε στο ημερολόγιο σας και επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος αύριο Σάββατο 16 Μαΐου και εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Την ίδια μέρα να σας πω ότι θα γίνουμε ένα με τους εθελοντές και τα μέλη της, σχηματίζοντας ζωντανά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί και κίτρινο ρίμπον της πρόσληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Γιατί νοιάζομαι για την υγεία και το δέρμα μου σημαίνει εξετάζομαι από τον δερματολόγο. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και την προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και το νοιάζομαι-εξετάζομαι.gr. Όλο μαζί, ενωμένο όπως τα ακούτε. Πάμε τώρα να κάνουμε σύντομη διακοπή κάπου εδώ και να έρθω με τα αγαπημένα μας 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί τα McDonald's σας περιμένουν.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη!
10: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη!
11: Όλα, σενιόρ Μακής!
8: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! Allwin, winning awaits!
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηρακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του Παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
15: Neon Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
16: Πομποδέκτης! Τι είναι αυτό! Πομπός ή δέκτης! Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
19: Macwell μακαρόνια.
18: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
20: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Βρε αγάπη μου. Πόσο ωραία μέρα έχει.
22: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
23: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
22: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
24: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
25: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Easy News.
27: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για την υπόθεση της ληστείας στην τράπεζα της Κάτω τη Θωρέας μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον ανακριτική εισαγγελέα, ενώ οι υπόλοιποι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με συνήγορο υπεράσπισης, 3 από τους κατηγορούμενους παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στη ληστεία, ενώ για τις υπόλοιπες ληστείες που αποδίδονται στην ομάδα επέλεξαν να μην τοποθετηθούν, τηρώντας το δικαίωμα της σιωπής. Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργημένο με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, η Μάρια Καριστιανού προανήγγειλε την επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα της 21 Μαΐου. Στο οπτικό μάλιστα υλικό, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών εμφανίζεται να αφήνει ένα λευκό περιστέρι μπροστά από κτίριο της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας για μια νέα αρχή. Στην πλήρη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών φυσικοθεραπείων, προχώρησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του οργανισμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΗ, η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από στενή συνεργασία όλων των φορέων μέσω εκτεταμένων διασταυρώσεων στοιχείων και χαρτογράφησης της δράσης των εμπλεκομένων. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να εκπληρώνει τον ιστορικό του ρόλο ως εγγυητής της ασφάλειας στα στενά του Ορμούζ σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς ανησυχίας για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Στην ανάρτησή του, μάλιστα, ο Αραγτζή επιβεβαίωσε ότι είχε και επικοδομητική συνομιλία με τον Ινδό ομολογό του.
28: Easy Sports.
27: Οριστική συμφωνία φαίνεται ότι υπάρχει ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Ομέρ Γιούρτσεβεν για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το φινάλε της σεζόν.
28: Easy weather.
27: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου με ασθενείς έως μέτριους ανέμους.
28: 45 λεπτά μουσική.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παίζουν εδώ Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Είναι Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου με πάρα πολύ ωραία διάθεση και πάρα πολύ ενέργεια. Θα μείνω λοιπόν μαζί σας μέχρι και τις 9, όπως κάνουμε καθημερινά. Μια ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο, το οποίο δεν ξέρω για εσάς. Πάντως εγώ το περιμένω πώς και πώς. Έχω και σε λίγο μια έτσι είδηση για το πώς μπορείτε να κερδίσετε 1000 ευρώ χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα. Είναι λίγο μακριά βέβαια, δεν είναι εδώ κοντά στην Ελλάδα, αλλά μείνετε στην παρέα μου για να σας πω ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Σε λίγο ξεκινάνε, βασικά καθόλου σε λίγο, τώρα ξεκινάνε τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα απολαύσουμε George Michael, Celine Dion, Teddy Swims και αμέσως τώρα έρχεται ο Phil Collins. Αυτό είναι το In the Air Tonight και θα τα απολαύσουμε αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Save Tonight, Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9. Τι ωραίο ήλιο που έχει εκεί έξω στην Αθήνα. Για όσους έχουν τελειώσει από τις δουλειές τους, εγώ προτείνω κατευθείαν κάπου να πας, είτε με τους συναδέλφους σου, είτε με κάποιον από την παρέα σου. Μην γυρίσεις σπίτι, δεν υπάρχει λόγος. Περνάω τώρα και σε κάποια κινηματογραφικά νέα, γιατί ξεκίνησε, όπως διαβάζω, επίσημα το casting για τον νέο James Bond με την Amazon MGM Studios να αναζητά τον ηθοποιό που θα διαδεχθεί τον Daniel Craig στο ρόλο του 007. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Ήδη τους τελευταίους μήνες έχει απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond. Σύμφωνα λοιπόν με διεθνή δημοσιεύματα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία η casting director Nina Gold, ενώ ο Denis Villeneuve φέρεται να συνδέεται με τη νέα ταινία του franchise, ανεβάζοντας ήδη τις προσδοκίες. Όπως καταλαβαίνουμε, θα είναι ο σκηνοθέτης της επόμενης ταινίας του James Bond. Το στούντιο κρατά πολύ κλειστά τα χαρτιά του για πιθανούς υποψήφιους. Όμως η επιλογή του επόμενου Bond θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά project της επόμενης περίοδου και ανυπομονούμε να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond, γιατί δεν είναι και εύκολο να ξεπεράσεις και τον Daniel Craig. Εμένα ήταν από τους αγαπημένους μου James Bond όλων των εποχών. Εντάξει, τώρα ξέρω θα πέσει τώρα με φάτε, αλλά το είπα. Πάμε να συνεχίσουμε. Steady Swims έρχεται σε λίγο στην παρέα μας και η Celine Dion, πρώτα Jennifer Lopez στον Easy 97,2.

ήταν η Celine Dion, The Power of Love, στον Easy 97,2. Και από τη δύναμη της αγάπης περνάω στην δύναμη του να μην κάνεις τίποτα, και αυτό πληρώνεται στο Μαυροβούνιο με 1000 ευρώ, παρακαλώ. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν λίγο για το πώς μπορείτε να βγάλετε 1000 ευρώ χωρίς να μην κάνετε τίποτα. Διοργανώνεται λοιπόν κάθε καλοκαίρι ο διαγωνισμός για τον πιο τεμπέλη πολίτη, και οι κανόνες είναι τόσο έτσι απλοί που οριακά είναι προκλητικοί. Πρέπει να είσαι λοιπόν ξαπλωμένος σε ένα στρώμα και να μην σηκωθείς για κανέναν απολύτως λόγο. Ο τελευταίος άνθρωπος που θα μείνει οριζόντιος κερδίζει και τα 1000 ευρώ, και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να τρώνε, να κοιμούνται, να διαβάζουν ή και να χαζεύουν στο κινητό, αρκεί να είναι flat, δηλαδή πάνω σε αυτό το στρώμα. Αν κάτσουν έστω και λίγο ή σηκωθούν, αποκλείονται αμέσως, και όσο ότι για την τουαλέτα επιτρέπεται ένα διάλειμμα 10 λεπτό κάθε 8 ώρες. Το δύσκολο όμως της υπόθεσης είναι ότι το 2023 το πράγμα ξέφυγε τελείως, με τους δύο τελευταίους φιναλίστ να αρνούνται να σηκωθούν για 50 συνεχόμενες ημέρες και σπάσαν έτσι κάθε προηγούμενο ρεκόρ, που εκεί νομίζω ότι δεν μπλέκεις. Δηλαδή, εντάξει, το να το κάνεις μία μέρα, δύο μέρες, άντε τρεις μέρες, αλλά στις 50 μέρες νομίζω ότι δεν αντέχεται. Δηλαδή, πια 1000 ευρώ. Μετά θα θες 20.000 για να ισιώσεις από αυτό το πράγμα. Οπότε, ναι, αν θέλετε και αντέχετε στην τεμπελιά, αυτή είναι η ευκαιρία σας στο Μαυροβούνιο. Πάμε να συνεχίσουμε. Ringside έρχονται αμέσως τώρα, και αυτό είναι το Tired of Being Sorry.

0: I gotta have faith. Ήταν ο George Michael, πολύ αγαπημένο Faith στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και αν θέλετε να ζήσετε μια μοναδική αθλητική εμπειρία, τότε εγώ σας έχω τα πιο ωραία νέα, γιατί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή μαζί με τη Hellenic Energy, χρυσό χορηγό της, για ακόμα μια φορά ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν σε μια γιορτή παραολυμπιακών αθλημάτων. Την Κυριακή λοιπόν, 17 Μαΐου, από τις 10 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, ο συναρπαστικός κόσμος των παραολυμπιακών αθλημάτων έρχεται και φέτος στην πλατεία Μοναστηρακίου. Μπότσια, βόλεϊ καθιστών, μπάσκετ με αμαξίδιο και πολλά πολλά άλλα. Αλλά ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί από κοντά τα παραολυμπιακά αθλήματα και να γνωρίσουμε και τους αθλητές μας. Θα είμαστε και εμείς εκεί, ο Easy 97,2. Εγώ θα αναλάβω το DJ set με τις αγαπημένες μας επιτυχίες από τις 10 μέχρι και τις 12. Ενώ το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη θα εκπέμπει live από τις 10 μέχρι και τις 2 για να μεταδίδουν ζωντανά τον παλμό της εκδήλωσης. Εσείς θα είστε εκεί. Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με Αλφαβίλ και Ριάννα.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας, ναι, από σήμερα.
3: Χαράει και ο καιρός.
2: Θα δροσίσει λιγάκι.
3: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
2: Α, ναι.
3: Ναι, ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και απόγευμα και μετά.
2: Λες.
3: Βεβαίως.
2: Έχω δουλειά το απόγευμα, να δω, θα την κάνω.
3: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
2: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Θα κατεβώ στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
3: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
2: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
3: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
2: Μπράβο, ακριβώς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
6: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lors

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τρεις Εργένιδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: OPA Festival Powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by DEI.
11: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.

0: Είναι η Ριάννα, Unfaithful στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Απόγευμα Παρασκευής, το περνάμε παρέα μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Λίγα λεπτά πριν από τις 7, μηνύματα, καλησπέρες και όλα αυτά τα ωραία τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας το 6981-972-972. Για μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το soundis.gr. Μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας το Soundis App και να μας ακούτε από εκεί που εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο. Θα κάνω μια πολύ σύντομη διακοπή κάπου εδώ, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο και να έρθω και εγώ με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε τι είναι επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά. Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Εντάξει, το ΥΠΑΣ δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
7: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
14: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
15: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
17: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Easy News.
19: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες, ανοίγει σε λίγη ώρα την αυλαία του το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο τίτλος μάλιστα του συνεδρίου «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αποτυπώνει τη βούληση της ηγεσίας του κυβερνώντος κόμματος να λειτουργήσει το συνέδριο σαν αφετηρία για την πορεία προς τις εθνικές κάλπες με στόχο μια τρίτη θητεία. Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων ανέργων 2026-2027 στον ιστότοπο της υπηρεσίας www.dipa.gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Σοκαρισμένη είναι η τετραμελής οικογένεια από τη Γαλλία μετά την εκτροπή του τροχόσπιτού τους στην Ιόνια Οδό. Το συμβάν έγινε σήμερα Παρασκευή το μεσημέρι στο ρεύμα προς Ιωάννινα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της πυροσβεστικής που απεγκλώβιζε ένα ζευγάρι ενηλίκων και δύο ανήλικα παιδιά από τη Γαλλία. Έντονη αβεβαιότητα επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς η κρίση στα στενά του Ορμούς συνεχίζει να επηρεάζει την διακίνηση πετρελαίου και να εντείνει και τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Τα συμβόλαια πετρελαίου κατέγραψαν από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σημαντικά κέρδη που ξεπέρασαν ακόμα και το 7%, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στις επιπτώσεις που έχει το παρατεταμένο αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης.
18: Easy Sports.
19: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μύκονο Μπέτσον για τα play-off της Greek Basketball League με τους Κέτριν Ναν και Κένεθ Φαρίτ να μένουν εκτός με προβλήματα τραυματισμών για την ομάδα του Εργίνα Ταμάν.
18: Easy weather.
19: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, ενώ οι άνεμοι πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. 45.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Παρασκευής να έχουμε. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Τώρα είμαστε λίγα λεπτά μετά από τις 7. Ένα πολύ ωραίο απόγευμα το σημερινό. Από αύριο κάτι έχω ακούσει ότι θα έρθουν οι αφρικανικές κόνες. Οπότε αν είχατε στο πλάνο να πλύνετε το αυτοκίνητο, μην το κάνετε. Τσαμπακόπος. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έρχονται τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα απολαύσουμε Lady Gaga, Taylor Dane, σε λίγο έρχονται και οι Coldplay. Πρώτα, αυτή που ακούτε να έρχεται είναι η Madonna με το Frozen, η οποία ετοιμάζει και πάρα πολλά πράγματα μέσα στο επόμενο διάστημα, τα οποία θα σας τα πω όλα αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε, μην φύγετε.

από τις πολύ αγαπημένες μπαλάντες των 80's. Richard Marx, Right Here Waiting For You στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και περνάω τώρα σε άλλο κλίμα εντελώς. Δεν ξέρω πώς θα πάτε με τα ταξίδια, αν σας αρέσει όλο αυτό με τα ταξίδια. Πάντως το TikTok κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα πέρα από τα social media με το TikTok Go. Έτσι λοιπόν θα λέγεται η νέα υπηρεσία που φέρνει κρατήσεις ταξιδιών μέσα από την ίδια την εφαρμογή. Οι χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπορούν ήδη να ανακαλύπτουν ξενοδοχεία, δραστηριότητες και αξιοθέατα μέσα από video creators και να ολοκληρώνουν κρατήσεις χωρίς να βγαίνουν από το app. Το TikTok συνεργάζεται ήδη με μεγάλες πλατφόρμες, θέλω να σας πω, όπως Booking, Trip και πολλές ακόμα. Παράλληλα, οι travel creators αποκτούν νέο τρόπο εσόδων, αφού τα ταξιδιωτικά βίντεο θα συνδέονται άμεσα με κρατήσεις και αγορές εμπειριών, οπότε ακόμα ένα θετικό, ας πούμε, για αυτούς που κάνουν τα ταξιδιωτικά βίντεο. Η κίνηση αυτή θεωρείται συνέχεια στην ουσία της στρατηγικής που ξεκίνησε το TikTok με το TikTok Shop, μετατρέποντας σταδιακά την πλατφόρμα από ένα app ψυχαγωγίας σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα υπηρεσιών και αγορών. Με λίγα λόγια, δεν θα παίρνουμε το κεφάλι μας πάνω από το TikTok. Οτιδήποτε και να θέλουμε να κάνουμε θα γίνεται από εκεί. Και εγώ, επειδή ασχολούμαι με τα ταξίδια όσο μπορώ, ταξιδεύω τέλος πάντων, δεν προτείνω το TikTok ότι είναι ένας καλός έτσι τρόπος για να βρίσκεις εμπειρίες και πράγματα. Βέβαια, εμένα δεν μου αρέσει. Μπορεί κάποιοι άλλοι να βρίσκουν τα top και να θέλουν να πηγαίνουν σε αυτά και να είναι πολύ ικανοποιημένοι. Αλλά για ακόμη μια φορά, το TikTok νομίζω ότι ξεπερνά τον εαυτό του και προσφέρει έτσι μια υπηρεσία που δεν την περιμέναμε. Lady Gaga έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Αλεχάνδρο.

Με αυτή τη διάθεση και με αυτό το vibe περνάμε το απόγευμα της Παρασκευής. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Απολαύσαμε Taylor Dane και αυτό ήταν το Tale to My Heart στον Easy 97,2. Πάμε να πούμε λίγο τώρα για τον μεγάλο μας διαγωνισμό, για το Pay Your Bills, που καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Και σήμερα το πρωί η Ελιάνα ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας αξίας 150 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, μπείτε και εσείς στο soundis.gr κάθετο Easy 972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και παραμένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα καθημερινά. Όταν εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε στο 210-6842-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Περνάω τώρα στις επόμενες επιτυχίες. Σε λίγο Gary Moore, Miley Cyrus, τώρα πολύ πολύ αγαπημένο Darren Hayes και αυτό είναι το Insatiable.

0: Gary Moore, Empty Rooms στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και τώρα σας έχω ένα φεστιβάλ τελείως άλλη φάση, γιατί αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, εγώ σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival και σας είπα, είναι ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή τώρα του OPA Festival Powered by DEI θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Σαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και εσείς μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο. Pet Shop Boys και Adele στο Easy 97,2.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λε.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε,
10: είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Green. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
18: Ε!
19: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies burger.

0: Υπάρχουν φήμες που θέλουν να επιστρέφει με καινούριο άλμπουμ. Αυτή ήταν η Adele, Rolling in the Deep. Μακάρι να επιβεβαιωθούν αυτές οι φήμες και να επιστρέψει. Μας έχει λείψει, έχουν περάσει 5 χρόνια από το τελευταίο της άλμπουμ. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα θέλω να σας πω για το μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο Be Well Festival 2026 by Allwin, που έρχεται στην Αθήνα για 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία στις 6 και 7 Ιουνίου. Λοιπόν, το ACA μεταμορφώνεται για ακόμη μια φορά στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης, με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες, yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation, αλλά και δράσεις για παιδιά, κατοικίδια και φυσικά δυνατά πάρτις και καλλιτέχνες. Έκπληξη, και εσείς έχετε τη δυνατότητα να βρεθείτε εκεί και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις εάν μου στείλετε τώρα στο Viber του Easy στο 6981-972-972 Be Well. Αυτό θέλω να μου στείλετε και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι σε πολύ λίγο στην παρέα σας εδώ στον Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Easy Movie Experience powered by the E.
1: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
6: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
8: Δεν ξέρω.
7: Γιατί τραγουδάς?
8: Δεν το ελέγχω.
9: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
10: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όρι.
12: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί, τα McDonald's σας περιμένουν.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη.
15: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Easy News.
19: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ξεκίνησε η αναρκτήρια ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo από σήμερα έως και την Κυριακή 17 Μαΐου. Προηγείται και η εισήγηση του Προέδρου, υπενθυμίζεται, της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρου Ρουσόπουλου. Δύο συνεργαζόμενες εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε κλοπές οχημάτων και διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Βιωτή, εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια Δυτικής Αττικής, ύστερα από πολύμηνη και εντελεχή έρευνα. Στο πλαίσιο μάλιστα της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 18 άτομα, ανάμεσα τους αρχηγός και υπαρχηγοί των κυκλωμάτων, ενώ αποκαλύφθηκε πως τα νήματα κινούσαν έγκλειστη κακοποίη μέσα από τις φυλακές. Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργημένο με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, η Μαρία Καριστιανού προανήγγειλε την επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα της στις 21 Μαΐου. Στο οπτικό μάλιστα αυτό υλικό, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών εμφανίζεται να αφήνει ένα λευκό περιστέρι μπροστά από κτίριο της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας για μια νέα αρχή. Με κατηγορίες για το έγκλημα της επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, 36 χώρες, κυρίως από την Ευρώπη, υπέγραψαν υπέρ της σύστασης ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο θα έχει και την έδρα του στην Ολλανδική πόλη της Χάγης. Η κοινή δέσμευση επισημοποιήθηκε την Παρασκευή σήμερα κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
18: Easy Sports.
19: Η EuroLeague δημιούργησε ένα βίντεο με τις 10 καλύτερες φάσεις των αγώνων των play-off και 4 από αυτές προέρχονται από το Παναθηναϊκός Βαλένθια, με τον Nigel Hayes-Davies να φιγουράρει στην πρώτη θέση.
18: Easy Weather.
19: Για αύριο Σάββατο, καιρό στην Αττική αναμένεται με παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

Πολύ πολύ καλησπέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Τώρα είμαστε 5 λεπτά μετά από τις 8 Παρασκευή σήμερα και 15 Μαΐου, Παρασκευή και 13 μου βγήκε να πω. Στα μέσα λοιπόν του μήνα και προς τα τέλη της εβδομάδας, μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο, το οποίο εγώ προσωπικά θέλω να σας πω ότι περιμένω πάρα πολύ. Είχα σκοπό να πάω και για μπάνιο αύριο, αλλά με την αφρικανική σκόνη τώρα έτσι όπως μας τα λένε, δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος. Θα δούμε, θα ξυπνήσουμε αύριο και θα δούμε πώς θα πάει. Έχω 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, τα οποία ξεκινάνε αμέσως τώρα. Σε λίγο έρχονται στην παρέα μας Amy Winehouse, Rick Astley, Michael Jackson, ο αγαπημένος The Weeknd. Πρώτα, Cyndi Lauper, Time After Time.

Με ιταλικό αέρα συνεχίζουμε εδώ στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy και δεν έχουμε πει καθόλου για την Eurovision σήμερα και ήρθε η ώρα να τα συζητήσουμε. Χθες πραγματοποιήθηκε ο Β' ημιτελικός της Eurovision στη Βιέννη και πραγματικά είχε τα πάντα, είχε πολύ εντυπωσιακά acts, πολλές ανατροπές και δυνατές εμφανίσεις. Θα πούμε και για την Κύπρο και την Αντιγόνη με τον Τζάλα, η οποία ξεσήκωσε το κοινό και πήρε πολύ εύκολα την πρόκριση για τον τελικό, ενώ ξεχώρισαν επίσης η Γαλλία, η Ουκρανία και η Αυστρία με πολύ δυνατά performances. Από τη βραδιά επίσης δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, γιατί δεν έλειψαν και οι viral στιγμές, το χιουμοριστικό opening των παρουσιαστών και η επιστροφή του περσινού νικητή JJ στην σκηνή, όπου εμένα λίγο μου έμοιαζε το τραγούδι αυτό που παρουσίασε με το περσινό τραγούδι που κέρδισε την Eurovision. Και στον μεγάλο τελικό προκρίθηκαν μεταξύ άλλων η Κύπρος, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία και η Μάλτα. Και αύριο είναι ο μεγάλος τελικός που θα απολαύσουμε και τον δικό μας Ακύλα με το Φέρτο. Ελπίζουμε να το φέρει. Καλή επιτυχία να του ευχηθούμε και στον Ακύλα αλλά και στην Αντιγόνη από την Κύπρο και σε όλους βασικά τους διαγωνιζόμενους. Πάμε τώρα εμείς να συνεχίσουμε σε λίγο Kelly Family, The Weeknd, τώρα Hoobastank και The Reason.

Είναι ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson, στον Easy 97,2. Αυτό ήταν το Billie Jean, εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και περνάω κατευθείαν στον μεγάλο μας διαγωνισμό, το Pay Your Bills, ο οποίος καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς και με την σημερινή μας τυχερή, την Ελιάνα, η οποία ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα του Easy Breakfast, το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό. Κινητής τηλεφωνίας αξίας 150 ευρώ και κάπως έτσι φτάσαμε τις 29.600 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς. Και συνεχίζουμε. Μπαίνετε στο soundis.gr κάθετο Easy 972. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και παραμένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220, βγαίνετε στον αέρα και ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Soundis.gr κάθετος Easy 972 για να δηλώσετε την συμμετοχή σας. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Έρχεται ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι αμέσως τώρα. Αυτή είναι η Amy House, you know I'm no

0: της Αλάσκας μαζί με τον πρώην σκύλο μάχης του. Οπότε θα τον δούμε σε, ένα έτσι, σε μια επιβίωση, μια κατάσταση επιβίωσης. Στη σκηνοθεσία υπογράφει ο David Ayer, ενώ πρωταγωνιστούν επίσης ο J.K. Simmons και η Anna Lab, και το Heart of the Beast συνδυάζει δράση, αγωνία και survival στοιχεία και ήδη θεωρείται μία από τις πιο αναμενόμενες ταινίες του φθινοπόρου. Οπότε έχουμε και αυτό, να ξέρετε, από Σεπτέμβρη θα έχουμε και τη νέα ταινία του Brad Pitt. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, έρχομαι σε λίγο με Opus και Life is Life για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια ή 29.000 και 2 πόδια?
3: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια.
2: Και δεν έρχεται καθόλου,
3: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
2: Λοιπόν, φέρνει μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
3: I'm grounded.
2: Yes.
3: Θα σου πάρω το κινητό.
2: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
3: Ε, αμάρε, μαμά.
1: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι και events. Κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί τα McDonald's σας περιμένουν.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Με τον Daniel Powder και τον Bad Day θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και αυτήν την ώρα. Τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, ακριβώς στις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Εσείς όμως παραμένετε συντονισμένοι και το Σαββατοκύριακο στον Easy 97,2, Σάββατο αλλά και Κυριακή από τις 10 μέχρι και τις 12. Σας κάνει παρέα η Ιωάννα Καραθανάση. Το βράδυ του Σαββάτου παρτάρουμε με το Easy Party Mix με τον Βασίλη Κουμεντάκο από τις 9 μέχρι και τις 12. Το μεσημέρι της Κυριακής θέλω να θυμάστε ότι θα είμαστε μαζί με το Easy Breakfast στην πλατεία στο Μοναστηράκι για να τα πούμε από κοντά σε μια live εκπομπή, οπότε κάντε και τη βόλτα σας από εκεί για να μας δείτε και να σας δούμε. Και το βράδυ της Κυριακής η ζωή για τη ζωή σας με την Ζωή Κυριακού από τις 10 μέχρι και τις 12 από μένα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε ωραία ό,τι και να κάνετε, να ξεκουραστείτε και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
13: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηριακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις. Ραντεβού στο Μοναστηράκι.
0: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ένταση επικράτησε των προμαχών μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να εμποδίσουν ένα νέο μπλόκο που ετοιμαζόταν να στήσουν οι διαμαρτυρόμενοι στο Τελωνείο. Νωρίτερα, αγρότες από όλο τον ομό Σερών πραγματοποίησαν και συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Σερών Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρατάξει κλούβες. Σοκ στον Πειραιά και συγκεκριμένα στην Καλλίπολη μετά από πτώση 24χρονης κοπέλας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Ακάλυπτο το απόγευμα της Παρασκευής σήμερα. Το τραγικό περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε περίπου στις 7 το απόγευμα με τη νεαρή κοπέλα μετά την πτώση από την πολυκατοικία να μεταφέρεται χωρίς αισθήσεις της στο νοσοκομείο Τζάνιο του Πειραιά. Ξεκίνησε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» το 2030, που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo από σήμερα έως και την Κυριακή 17 Μαΐου, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι θα απαντήσουμε γιατί διεκδικούμε μια τρίτη τετραετία. Ακολούθως προχώρησε σε έναν απολογισμό έργου, ενώ αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για ενίσχυση της εθνικής άμυνας, υλοποιώντας μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα. Δύο συνεργαζόμενες εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε κλοπές οχημάτων και διακίνηση ναρκωτικών, σε Αττική και βιώτη εξάρθρωση η ασφάλεια Δυτικής Αττικής, ύστερα από πολύμηνη και εντελεχή έρευνα. Στο πλαίσιο μάλιστα της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 18 άτομα, ανάμεσά τους ο αρχηγός και η υπαρχηγή των κυκλωμάτων, ενώ αποκαλύφθηκε πως τα νήματα κινούσαν έγκλειστη κακοποίηση μέσα από τις φυλακές.
0: Easy Sports.
14: Μετά και την ολοκλήρωση των play-off της EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ ετοιμάζεται για το Final Four της Αθήνας και έκανε γνωστό ότι άνοιξε η επίσημη πλατφόρμα επαναπόλυσης των εισιτηρίων.
0: Easy Weather.
14: Για αύριο Σάββατο, καιρό στην Αττική αναμένεται με παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: Το σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
1: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή.
2: Καταφέρτο. Αρκετά, αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
1: Eurovision 2027.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
4: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
4: Κάνατε το πρωινό easier.
2: Oh, very nice.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες

0: Πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηρακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ελιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Μάτα που τα καταφέραμε, Ελιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να σε καλά.
1: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπε στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Είναι το χώμα αντικαταθλιπτικό. Μπορεί μαζί με τα λουλούδια να ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί η φύση να συνεργάζεται με τη θεραπεία της ψυχής. Στην εκπομπή της Κυριακής, η Κλειό Αποστολάκη μιλά για την οικοψυχολογία. Μια πιστοποιημένη μέθοδο που εφαρμόζεται σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και συνδέει την πλανητική υγεία με την ανθρώπινη ευημερία. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες, άνοιξε η αυλαία του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα, αλλά ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει, είπε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θέτοντας το δίλημα των επόμενων εκλογών, για να απαντήσει ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού σκάφους. Στο Παρίσι θα μεταβεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών, η οποία θα πραγματοποιηθεί 18 μέχρι και 19 Μαΐου υπό την Προεδρία της Γαλλίας. Στο μεταξύ, ο κ. Πυρακάκης θα συμμετάσχει στις συζητήσεις οι οποίες θα επικεντρωθούν στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στις μακροοικονομικές επιπτώσεις της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, ενώ η ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη στήριξη προς την Ουκρανία. Μεγάλη επιχείρηση Τσέμα και της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος πραγματοποιήθηκε σήμερα στον ποταμό Λουδία, όπου και εντοπίστηκε το πρωί από αλλής πτώμα, το οποίο ερευνάται αν ανήκει στο 54χρονο που δολοφονήθηκε το Σάββατο στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης. Οι δύο δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν ομολογήσει ότι πέταξαν το άψυχο σώμα του άνδρα στο ποτάμι, μετά την απολογία του στον ανακριτή, πήραν το δρόμο για τις φυλακές. Στην πλήρη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών φυσικοθεραπείων, προχώρησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του οργανισμού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΗ, η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από στενή συνεργασία όλων των φορέων μέσω εκτεταμένων διασταυρώσεων στοιχείων και χαρτογράφησης της δράσης των εμπλεκομένων.
8: Easy Sports.
9: Ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0 κόντρα στην Μύκονο Μπέτσον για τα play-off της Greek Basketball League, αφού παρά τις απουσίες των Άνος Μαν και Φαρίντ έφτασε τελικά σε μια άνετη νίκη με σκορ 99-75.
8: Easy weather.
9: Για αύριο Σάββατο, καιρό στην Αττική αναμένεται με παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα, να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάω να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβώ να λέγαμε στη να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στον Ηλία Γιαρένη, αεροπαγήτη ανακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου που χειρίζεται την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, προσήλθε η Μαρία Καριστιανού για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ακολούθως, η Μαρία Καριστιανού πρόσθεσε ότι η ελληνική δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερό της πρόσωπο. Ένταση επικράτησε στον προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να εμποδίσουν ένα νέο μπλόκο που ετοιμαζόταν να στήσουν οι διαμαρτυρόμενοι στο Τελωνείο. Νωρίτερα, μάλιστα, αγρότες από όλων των ομοσερών πραγματοποίησαν και συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Σερών Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρατάξει κλούβες. Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 στον ιστότοπο της υπηρεσίας www.dipa.gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές υπενθυμίζεται κοινωνικού τουρισμού με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Με κατηγορίες για το έγκλημα της επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, 36 χώρες, κυρίως από την Ευρώπη, υπέγραψαν υπέρ της σύστασης ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο θα έχει και την έδρα του στην Ολλανδική πόλη της Χάγης. Η κοινή μάλιστα δέσμευση επισημοποιήθηκε την Παρασκευή σήμερα κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μετά την ολοκλήρωση των play-off της EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ ετοιμάζεται για το Final Four της Αθήνας και έκανε γνωστό ότι άνοιξε και η επίσημη πλατφόρμα επαναπόλυσης των εισιτηρίων.
0: Easy weather.
1: Ο καιρός για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται με παροδικές νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια, 29.000 και 2 πόδια.
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια. Και έρχεται
1: καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, θέλει μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγει όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνει τίποτα.
2: Αμάρε, μαμά.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργημένο με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, η Μαρία Καριστιανού προανήγγειλε την επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα της στις 21 Μαΐου. Στο οπτικό, μάλιστα, υλικό η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών εμφανίζεται να αφήνει ένα λευκό περιστέρι μπροστά από κτίριο της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας για μια νέα αρχή. Θα περάσουν πάνω από 6 μήνες για να δούμε τιμές στο πετρέλαιο όπως αυτές πριν από τον πόλεμο, δήλωσε ο Γιώργος Σασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων. Παράλληλα, εκτίμησε ότι τις επόμενες ημέρες οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ προειδοποίησε ότι η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Μια νέα σελίδα στη διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία φαίνεται να ανοίγει η τετραμερή συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βουλγαρίας και Βόρειας-Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο το λεγόμενο κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και τις νέες ενεργειακές διασυνδέσεις στα Βαλκάνια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία των αρμόδιων υπουργών ενέργειας των 4 χωρών, ενώ από ελληνικής πλευράς συμμετείχε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ένα δεξαμενόπλοιο υπό ελληνική διαχείριση απέπλευσε από τον Περσικό κόλπο με προορισμό την Ινδία την Παρασκευή εχθές, αφού διέσχισε τα στενά του Ορμούζ και ήταν ένα από τα ελάχιστα πλοία που πέρασαν από αυτή τη θαλάσσια διαδρομή αυτή την εβδομάδα.
0: Easy Sports.
1: Ο Μάνουελ Νόιερ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Bayern Μονάχου για έναν ακόμα χρόνο, αφού οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους για επέκταση της συνεργασίας τους.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Σάββατο, καιρό στην Αττική αναμένεται με παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ σταδιακά. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας,
2: ναι,
1: από σήμερα.
2: Χαράει και ο καιρός.
1: Θα δροσίσει λιγάκι.
2: Και στην Αθήνα λέει το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και βροχές και ίσως κάποιες καταιγίδες κατά τόπους. Και στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά.
1: Λες.
2: Βεβαίως.
1: Εγώ δουλειά το απόγευμα να δω, θα την κάνω.
2: Τι δουλειά έχεις έξω, θα πάνε να σπείρεις, τι δουλειά.
1: Μηχανάκι είναι, είναι με μηχανάκι δουλειά. Κατεβώ στην Αλέγα στη Σιντού να κάνω σούζες.
2: Έχω μία κόντρα κλείσει. Έχω κλείσει μία κόντρα.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να ξεφύγω.
2: Όχι, γιατί δεν θα πάω. Να αλλάξω λάστιχα, να βάλω τα βρόχινα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν στο πόστο μας και στις θέσεις μας. Μόλις ξεκινά, μόλις παίρνει την σκητάλη και το καθημερινό μας μαγκαζίνο η ενημερωτική μας εκπομπή. Όπως κάθε μέρα άλλωστε, εδώ στο Easy 97,2 που παρακολουθούμε και όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, λοιπόν, Σάββατο, σήμερα 16 Μαΐου. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Ποιο στη χάρη μας φτάσαμε στην αγαπημένη μας τροχιά. Εμείς στο σημείο αυτό θα ξεκινήσουμε να δούμε σιγά σιγά όλες και αναλυτικά τις ενότητές μας. Θα παρακολουθήσουμε τα θέματα πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες και βεβαίως την τελευταία μας ενότητα. Θα αλλάξουμε κλίμα, θα αλλάξουμε ενέργεια και διάθεση για να δούμε τα απολαυστικά μας τραΐ από το χώρο του θεάματος και να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο το σημερινό μας μαγκαζίνο. Πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα πάντα με την πρώτη ενότητα και την πολιτική επικαιρότητα, η οποία μόλις ξεκινά, και να δούμε και τα θέματά μας έτσι όπως εξελίχθηκαν για σήμερα. Να ενημερώσω ότι με κεντρικό σύνθημα Μαζί για την Ελλάδα του 2030 ξεκίνησε χθες το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το τελευταίο πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές το 2027. Το συνέδριο θα διαρκέσει έως και την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου, πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo και έχει ως βασικό στόχο την αποτίμηση της κυβερνητικής πορείας αλλά και τη χάραξη της στρατηγικής για την επόμενη τετραετία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η παρουσίαση του κυβερνητικού έργου από το 2029 έως και σήμερα, με έμφαση στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής πολιτικής, της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε το στίγμα της πολιτικής κατεύθυνσης από χθες, αναδεικνύοντας και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Έδωσε, λοιπόν, όπως σας είπα, το στίγμα της πολιτικής κατεύθυνσης σε κυρίους τομείς όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική πολιτική, η άμυνα και η εξωτερική πολιτική. Το συνέδριο, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, λειτουργεί ως πεδίο συσπήρωσης της κομματικής βάσης. Η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας επιδιώκει να ενισχύσει, όπως καταλαβαίνετε, τη δυναμική της παράταξη, δίνοντας έμφαση τόσο στους ιστορικούς της υποστηρικτές, όσο και στις νεότερες γένειες που καλούνται να συμμετάσχουν στον πολιτικό διάλογο και να διαμορφώσουν το μέλλον της. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμμετοχή των κυβερνητικών στελεχών και υπουργών, αναφέρουν πηγές, οι οποίοι και παρουσιάζουν το έργο των χαρτοφυλακίων τους και καταθέτουν και προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας. Τοποθετήσεις τώρα αυτές των συνέδρων αναμένεται να εμπλουτίσουν τον διάλογο, αναδεικνύοντας και προβληματισμούς αλλά και επιμέρους προτάσεις από τη βάση του κόμματος. Από τη Δευτέρα, λοιπόν, από την εβδομάδα που θα επιστρέψουμε, θα δούμε αναλυτικά και ό,τι υπόθηκε, αναλυτικά τις τοποθετήσεις όλων των πολιτικών προσώπων που έλαβαν μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα δούμε αναλυτικά από την ερχόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ, με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλάζουμε θέμα, δημιουργημένο με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, η Μαρία Καριστιανού προανήγγειλε την επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα της στις 21 Μαΐου στο οπτικό αυτό υλικό. Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών εμφανίζεται να αφήνει ένα λευκό περιστέρι μπροστά από κτίριο της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας και ένα μήνυμα ελπίδας για μια νέα αρχή. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσει και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ίδρυση του νέου αυτού κινήματος, του νέου αυτού κόμματος. Την ίδια ώρα, στο πολιτικό σκηνικό επικρατεί και έντονη κινητικότητα εν αναμονή των ανακοινώσεων του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει δείξει και τον Ιούνιο ως περίοδο παρουσίασης του δικού του πολιτικού και νέου φορέα. Στον ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη εξετάζουν και την στάση τους με τη συντριπτική πλειοψηφία και πλειονότητα να βλέπει θετικά το εγχείρημα. Αντίστοιχα, θετικές τοποθετήσεις καταγράφονται και σε τμήματα της ευρύτερης αριστεράς. Αλλάζουμε κλίμα να περάσουμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε το ΠΑΣΟΚ σε επίσημη ανακοίνωσή του ότι ομολόγησε πως η κυβέρνηση είναι πίσω από την στοχοποίηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και χρησιμοποιεί τη λάσπη ως αντίπεινα απέναντι στον αγώνα του Νίκου Ανδρουλάκη για διαφάνεια και δικαιοσύνη. Έστειλε μήνυμα ότι όσο συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, θα εντείνεται η επιχείρηση σπήλωσης. Αυτό αναφέρει το κόμμα του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής σε απάντησή του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εν είδη,
μάλιστα υστερόγραφου, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προτρέπει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στο επόμενο φόρουμ Αλήθεια για τα fake news, οργανώστε μια συζήτηση μέσα στον κύριο Ζούκοφ και τον κύριο Δημήτρη Κατακουζινό. Θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον κύριο Κατακουζινό. Εντός εισαγωγικών μπαίνει αυτή η λέξη, σχολιάζει το Πασόκ στην επίσημη ανακοίνωσή του. Παραμένουμε στο κόμμα του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Το ψέμα και η λάσπη είναι πλέον η επίσημη θέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι το συμπέρασμα από τη φλίαρη ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος με διαφορές περικοκλάδες προσπαθεί να εμφανιστεί και ως τιμητής, αναφέρει σε άλλη ανακοίνωση το Πασόκ σε απάντησή του προς τον Παύλο Μαρινάκη. Θέτει εκ νέου το ερώτημα το κόμμα του Πασόκ. Είναι μύθικο να εκμισθώνεται το οικογενειακό ακίνητο με νόμιμες διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες για τον κύριο Μαρινάκη? Φαίνεται πως είναι ανήθικο, σχολιάζει και συνεχίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακόμη το Πασόκ, όπως είδαμε, εν είδη υστερόγραφου στην ανακοίνωσή του σχολίασε και το ότι αυτό που είδαμε και πριν, από ό,τι καταλαβαίνουμε από την αφωνία του κυβερνητικού εκπροσώπου της ιστοσελίδας και του κυρίου Κατακουζίνου, το στήσιμο των δημοσιευμάτων για να πετάξει λάσπη το Μαξίμου επιβεβαιώνεται πανηγυρικά. Να αλλάξουμε κλίμα στο σημείο αυτό. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλης Πικραμένος, εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στους αρχηγούς των κομμάτων, αναφέροντας παράλληλα ότι τα σχετικά πρακτικά της διοικητικής ολομέλειας του ΣΤΕ μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης θα αναρτηθούν την επόμενη εβδομάδα στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου. Στο Συμβούλιο τώρα της Επικρατείας, από την πορεία των πραγμάτων, έχει περιέλθει ιστορικά ο συνταγματικά ευαίσθητος ρόλος να λειτουργεί ως το κατεξοχήν δικαστήριο πραγματικών διαφορών, αλλά με τις υποχρεώσεις νυφαλαιότητας, μετριοπάθειας και αυτοσυγκράτησης που συνοδεύουν την αμιγώς δικαστική του φύση και τη συγκρότησή του αποκλειστικά από δικαστές που σταδιοδρομούν περιβεβλημένοι με εγγύηση προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, αλλά πρόσωπα ή όργανα με πολιτική προέλευση θα λειτουργούσαν ασφαλώς διαφορετικά και θα λειτουργούσαν όλες οι υπόλοιπες ισορροπίες στο πολίτευμα. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλη Πικραμένο. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και νεότερα όσον αφορά την επιστολή που έστειλε, αλλά και το υλικό τεκμηρίωσης, το οποίο θα αναρτηθεί και από την επόμενη νέα εβδομάδα στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου. Η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης Πασόκ με αφορμή και το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζεται. Αυτό το ακίνητο ενοικιάστηκε και στο δημόσιο, αναφέρουν οι πληροφορίες. Ο πρόεδρος του Πασόκ έκανε λόγο για μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας και προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ανακύπτουν ζητήματα ηθικής τάξης, απαντάει η κυβέρνηση. Το ακίνητο, υπενθυμίζεται, πέρασε στην ιδιοκτησία του κυρίου Ανδρουλάκη από τον πατέρα του το 2011, το 2011, μέσω γονικής παροχής. Σύμφωνα με το δημοσίευμα που κυκλοφόρησε, ήταν 10.000 ευρώ μηνιαίως, με τη σύμβαση να υπογράφεται στις 24 του 2010. Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ρητορική Ανδρουλάκη, τόνισε ότι όποιος παίρνει ανέμου στερίζει θύελες. Επίσης, επανέφερε και το θέμα του ποθενέσχεση του Προέδρου του Πασόκ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θέτει ποινικό ζήτημα, αλλά πολιτικό και ηθικό. Και να συνεχίσουμε να προχωρήσουμε τώρα στην Σοφία Ζαχαράκη, η οποία έκανε τις δικές της τοποθετήσεις με αφορμή μάλιστα και την μεγάλη τραγωδία που έχουμε παρακολουθήσει όλες αυτές τις ημέρες, που σημειώθηκε στην Ηλιούπολη με τις 2 17χρονες. Η Υπουργός Παιδείας σε συνέντευξή της απίφθινε έκκληση προς τους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, με αφορμή και την συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων και με αφορμή όλη την τραγωδία των 2 17χρονων κοριτσιών που υπέκυψαν και οι δύο, υπενθυμίζεται, στα τραύματά τους. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας πως έχει τετραπλασιαστεί, με συγχωρείτε, ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο δημόσιο σχολείο από το 2019, αν και όπως παραδέχθηκε, δεν επαρκούν ακόμη για όλα τα σχολεία. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η σταδιακή διερεύνηση της παρουσίας τους, ώστε να
Υπάρχει και τακτική υποστήριξη στις σχολικές μονάδες, ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση εντοπισμού σοβαρών ζητημάτων ενεργοποιείται και η διαδικασία παραπομπής σε εξειδικευμένες δομές. Παράλληλα, απέκτησε μήνυμα προς τους μαθητές να αξιοποιούν τις υπάρχουσες δομές υποστήριξης, όπως ψυχολόγους, γραμμές βοήθειας και το ψηφιακό φροντιστήριο, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο επιχειρεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο πλέγμα εκπαιδευτικής και ψυχολογικής στήριξης. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το δημοσίευμα τις πολιτικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό στην πρώτη, υπενθυμίζω, ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο, το οποίο έχει ξεκινήσει. Έχουμε ακόμα στο μεταξύ να δούμε πολλά και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητά μας, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Έχουμε σε αναμονή συνολικά άλλες 5 ενότητες, οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2 και συνεχίζουμε κανονικά με αμέσως επόμενη ενότητα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.

Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε και την πρώτη μας ενότητα λίγα δευτερόλεπτα πριν, παρακολουθήσαμε, υπενθυμίζω, κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν τη σημερινή μέρα, είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε με αμέσως επόμενες ενότητες, θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο, εδώ βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και συνεχίζεται, υπενθυμίζω, για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, εδώ στον Easy, συχνότητά μας 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο στο σημείο αυτό. Να ευχηθώ σε όλους ξανά καλημέρα, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα Σάββατο έχουμε μπει στην αγαπημένη μας τροχιά, 16 Μαΐου, και πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε στα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας στο σημείο αυτό, όπου μόλις και παίρνει την σκυτάλη. Να θυμίσω ότι μόλις εχθές Παρασκευή ξεκίνησε και το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo. Από εχθές ξεκίνησε, όπως σας προανέφερα, έως και την Κυριακή 17 Μαΐου. Η εναρκτήρια ομιλία ήταν του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ στο συνέδριο συμμετείχαν 3.000 σύνεδροι και περίπου 3.500 παρατηρητές. Ενώ τις εργασίες άνοιξε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Ο τίτλος τώρα του συνεδρίου «Μαζί για την Ελλάδα του 2030, όπως αναφέρουν και οι κυβερνητικές πηγές, αποτυπώνει τη βούληση της ηγεσίας του κυβερνώντος κόμματος να λειτουργήσει το συνέδριο ως αφετηρία για την πορεία προς τις επόμενες εθνικές κάλπες, με στόχο και μια τρίτη θητεία. Πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, προβλήθηκε και στην αίθουσα του συνεδρίου ένα βίντεο στο οποίο και μιλούν οι ίδιοι σύνεδροι για τις αξίες, τις αρχές και τις ιδέες που τους εκφράζουν. Στην ομιλία του, μάλιστα, με την οποία άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα απαντήσουμε γιατί διεκδικούμε μια τρίτη τετραετία, αλλά πρώτα να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε και πού πάμε, τις επιτυχίες αλλά και τα λάθη μας. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός προχώρησε και σε έναν απολογισμό έργου για να καταδείξει πως η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες χτίζεται με αξιοπιστία και πάνω στη φράση «Αυτά που σας είπαμε, τα κάναμε». Αυτό μεταξύ άλλων λοιπόν για το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από τη νέα εβδομάδα θα δούμε και αναλυτικά, επειδή λαμβάνει και τρεις ολόκληρες μέρες συνολικά, θα δούμε από την επόμενη εβδομάδα που θα επιστρέψουμε εδώ πίσω στο πόστο μας, στα δελτία μας και στις εκπομπές μας, αναλυτικά όλα όσα ακολούθησαν. Αλλάζουμε κλίμα, να ενημερώσω το δρόμο για την φυλακή. Πήραν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για την υπόθεση της ληστείας στην τράπεζα της Κάτω τη Θωρέας μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον ανακριτική εισαγγελέα. Οι υπόλοιποι τώρα 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με το συνήγορο πάντως υπεράσπισης, να σας μεταφέρω την εικόνα, 3 από τους κατηγορούμενους παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στην ληστεία της τράπεζας στην Τη Θωρέα, ενώ για τις υπόλοιπες ληστείες που αποδίδονται επίσης στην ομάδα επέλεξαν να μην τοποθετηθούν, τηρώντας το δικαίωμα της σιωπής. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι δήλωσαν αναρχικοί. Την ίδια ώρα, σοβαρή ένταση επικράτησε και στο προάβλιο και στους χώρους των δικαστηριών μόλις εχθές, όπου σημειώθηκαν και τα επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων. Η αστυνομία από τη μεριά της προχώρησε και στην χρήση δακρυγόνων και κρότου λάμψης, ενώ ακολούθησε και ανθρωποκυνηγητό με τα μέσα και γύρω από το δικαστικό μέγαρο. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, προκάλεσε αναστάτωση σε όσους βρίσκονταν στο σημείο, με αρκετούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι προσωρινά μέσα στο κτίριο μέχρι να μπορούσε να εκτονωθεί η ένταση. Αυτά σύμφωνα με όλα όσα ακολούθησαν την χθεσινή μέρα. Να αλλάξουμε θέμα, συνεχίζουμε με ένα αστυνομικό ζήτημα στο μεταξύ. Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε εχθές και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Θυμίζω, στα Κίμινα της Θεσσαλονίκης είχε προηγηθεί 24 ώρα νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του, που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η φερόμενη κλοπή περιστεριών για την οποία οι δράστες ενοχοποίησαν τον 54χρονο θύμα, τη σωρό του οποίου πέταξαν εν συνεχεία στον ποταμό Λουδία. Να συνεχίσουμε στον Προμαχώνα, γιατί είχαμε αρκετές εντάσεις την χθεσινή ημέρα. Ένταση λοιπόν επικράτησε στον Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να εμποδίσουν ένα νέο μπλόκο που ετοιμαζόταν να στηθεί από τους διαμαρτυρόμενους στο Τελωνείο. Νωρίτερα, αγρότες από όλων των ομών Σερών πραγματοποίησαν και συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Σερών Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές επίσης αστυνομικές δυνάμεις
να παρατάξει και κλούβες, ξεκαθαρίζοντας στους αγρότες πως η κυκλοφορία τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο απαγορεύεται βάσει νόμου, ενώ υπογράμμισαν πως ο προμαχώνας πρέπει να μείνει ανοιχτός πάση θυσία, καθώς η τουριστική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη και όγκος των διερχόμενων οχημάτων είναι τεράστιος. Στη συνέχεια τώρα, οι αγρότες άφησαν τα τρακτέρ τους στο Λευκώνα και συνέχισαν προς τον προμαχώνα με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα, όπου επικράτησε και εκεί ένταση, όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν στο μεθοριακό σταθμό, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Η κινητοποίηση παρέμεινε σε εξέλιξη για αρκετή ώρα, με τους αγρότες να δηλώνουν ανυποχώρητοι παρά την αστυνομική απαγόρευση, μέχρι να λάβουν και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα προβλήματά τους. Το κάλεσμα που κάνουν στους συναδέλφους τους με ανακοίνωση τους τονίζουν ότι δεν αντέχουμε άλλο τέρμα η κοροϊδία. Αυτά συνέβησαν μόλις εχθές. Επαναλαμβάνω ξανά. Να συνεχίσουμε σε ένα θέμα που αφορά βεβαίως την τραγωδία. Παρακολουθήσαμε όλες αυτές τις μέρες στην Ηλιούπολη με τον θάνατο και των δύο 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο. Με αφορμή και αυτό το περιστατικό μίλησε και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Έστειλε μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες μαθήτριες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πτώση από τον έκτο όροφο. Επαναλαμβάνω ξανά. Τη δυσάρεστη εξέλιξη τώρα. Να υπενθυμίσω επίσης ότι η τραγωδία ολοκληρώθηκε με τον πιο δυνηρό τρόπο, καθώς την Πέμπτη το βράδυ, νωρίς το βράδυ, άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν μάλιστα και στο νοσοκομείο ΚΑΤ, υπέκυψε στα τραύματά της και τη δυσάρεστη εξέλιξη γνωστοποίησε με επίσημο δελτίο τύπου και το νοσοκομείο. Συγκίνηση προκαλεί επίσης και η απόφαση των γονιών της πρώτης 17χρονης που έχασε τη ζωή της, οι οποίοι ζήτησαν αντιστεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στη μνήμη της στο χαμόγελο του παιδιού, ώστε όπως αναφέρουν η μνήμη της Μελίνας να συνεχίσει να δίνει ελπίδα και στήριξη σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Υπουργός, με αφορμή όλο αυτό το τραγικό γεγονός, υπογράμμισε την ανάγκη τα παιδιά να απευθύνονται τόσο στην οικογένεια όσο και στη σχολική κοινότητα για όσα τα απασχολούν, τονίζοντας ότι έχουν ήδη κινητοποιηθεί υποστηρικτικοί μηχανισμοί. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει ενεργοποιηθεί και ψυχολογική υποστήριξη μέσω ψυχολόγων και των ΚΕΔΑΣΥ, προκειμένου οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε βοήθεια αλλά και καθοδήγηση. Την ανάγκη στο μεταξύ υπεύθυνης και προσεκτικής ενημέρωσης για περιστατικά αυτοκτονίας υπογραμμίζουν και η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, όπως επίσης και η Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων Ελλάδος, με αφορμή το τραγικό θάνατο των δύο αυτών 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο. Κινητοποιήθηκαν διάφοροι φορείς, ψυχολογικοί και κοινωνικοί φορείς, επισημαίνουν μια εξίσου κρίσιμη διάσταση, εκτεταμένη και ανεξέλεγκτη δημοσιοποίηση λεπτομεριών γύρω από περιστατικά αυτοκτονίας, αντί να συμβάλλει στην πρόληψη, ενδέχεται να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Προσθέτουν ότι στη βιβλιογραφία περιγράφεται σοβαρός κίνδυνος για αύξηση των αυτοκτονικών πράξεων που ακολουθούν μια διάκριτη δημοσιογραφική κάλυψη τέτοιων γεγονότων, ιδίως στην εφηβική ηλικία. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και θέμα. Πάμε στην δίκη στα Τέμπη. Στον Ηλία Γιαρένη, αεροπαγήτη ανακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου που χειρίζεται την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, προσήλθε Μαρία Καριστιανού για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Για τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Η κυρία Καριστιανού, προσερχόμενη, ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος και διώκεται για παράβαση καθηκόντος, σημειώντας μεταξύ άλλων τα εξής. Θα ζητήσουμε αναβάθμιση κατηγοριών. Δεν είναι δυνατόν μετά το θάνατο 57 ανθρώπων να κατηγορεί το Κώστας Καραμανλής για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ. Ο πρώην Υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά αδιαφόρησε πλήρως και αντίθετα επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά εν πλήρη συνείδηση αποδέχτηκε την πιθανότητα θανάτου, που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη. Η ελληνική δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπό της, ανέφερε η κυρία Καριστιανού. Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το όνομα του κομματός της, αντί απαντήσεως, είπε ότι γιατί να μην υπάρχει ελπίδα. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλλημονό μας θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε. Στο μεταξύ,
Δύο συνεργαζόμενες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές οχημάτων και διακίνηση ναρκωτικών εξάρθρωσε η ασφάλεια Δυτικής Αττικής μόλις εχθές. Συνελήφθησαν 18 άτομα, ανάμεσα τους αρχηγός και υπαρχηγοί των κυκλωμάτων, ενώ αποκαλύφθηκε και πως τα νήματα κινούσαν έγκλειστη κακοποίη μέσα από τις φυλακές. Επίσης, να θυμίσω ότι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής του 13ου Λαϊκού Αγώνα Γεώργιος Αποστολάκης στη Νέα Φιλαδέλφεια θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου, παράλληλα σε άλλο χρονικό σημείο της ημέρας και αφού λήξει ο αγώνας δρόμου λόγω της φιέστας τίτλου της ΣΑΕΚ, θα υπάρξουν και πρόσθετες ρυθμίσεις στην περιοχή, οπότε μεγάλη προσοχή, ενημερωθείτε από τα αρμόδια site για την κυκλοφορία. Ο ΑΣΑ έχει βγάλει και εκείνος ανακοίνωση για τα δρομολόγια των λεωφορείων. Θα βρείτε και αναλυτικά και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχει εκδώσει η ΕΛΑΣ. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις εσωτερικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό, στην δεύτερη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο break, αλλά θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Έρχεται και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία και επανερχόμαστε με αμέσως επόμενες ενότητες επικαιρότητες από την Ελλάδα και τον κόσμο εδώ στον Easy 97,2.

Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Στον Easy φυσικά είμαστε συντονισμένοι. 97,2 το οποίο και συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη. Να θυμίσω κιόλας για όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα εδώ συχνότητά μας ότι έχουμε παρακολουθήσει ήδη τις δύο πρώτες ενότητες. Έχουν βρεθεί σε πρώτο πλάνο. Παρακολουθήσαμε πολιτικές ειδήσεις αλλά και εσωτερικά θέματα. Ενώ στο σημείο αυτό προχωράμε προς ολοταχώς για την αμέσως επόμενη και τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, υπενθυμίζω, Σάββατο, σήμερα 16 Μαΐου, και φεύγουμε προς ολοταχώς για να δούμε και τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας. Οικονομία είναι μια λέξη, όπως λέμε, που μας αγχώνει καθημερινά και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο. Αλλά όπως έχουμε πει, θα τα δούμε όλα ψύχρεμα, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Θα ξεκινήσουμε από ένα θέμα το οποίο πρωταγωνίστησε στην οικονομική επικαιρότητα την χθεσινή μέρα. Να ενημερώσω ότι στην πλήρη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΟΠΗ μέσω εικονικών φυσικοθεραπείων, προχώρησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του οργανισμού. Είδαμε το θέμα και χθες στο χθεσινό μας μαγκαζίνο. Έχουμε και την εξέλιξή του τώρα. Σύμφωνα μάλιστα με ανακοίνωση του ΕΟΠΗ, η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από μια στενή συνεργασία των ελεγκτικών μηχανισμών ΤΣΑΔΕ με τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας μέσω εκτεταμένων διασταυρέσεων στοιχείων και χαρτογράφησης της δράσης των εμπλεκομένων. Κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη του κυκλώματος φαίνεται πως διαδραμάτισε το σύστημα επιβεβαίωσης που εφαρμόζει ο ΕΟΠΗ για την εκτέλεση γνωματεύσεων σε σειρά παροχών υγείας, μεταξύ αυτών και φυσικοθεραπείες. Ο μηχανισμός, να σας μεταφέρω, προβλέπει και την αποστολή μοναδικού κωδικού στο κινητό τηλέφωνο του ασφαλισμένου, προκειμένου να επιβεβαιώνεται και η φυσική παρουσία του κατά τη λήψη υπηρεσιών υγείας υγειονομικού υλικού. Και όπως επισημαίνει ο οργανισμός, το μέτρο έχει ενισχύσει και σημαντικά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την πρόληψη φαινομένων καταχρηστικών εικονικών εκτελέσεων. Παράλληλα, ο ΕΟΠΗ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε επιπλέον θωράκιση του συστήματος γνωματεύσεων από το Φεβρουάριο μάλιστα του προηγούμενου έτους. Για την έκδοση γνωμάτευσης απαιτείται επιστοποιημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου, ο οποίος και αναζητείται μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας αλλά και του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας. Όπως τονίζεται, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση, με παράλληλη αναβάθμιση των ψηφιακών εργαλείων του οργανισμού και στενή συνεργασία με τη δικαιοσύνη και τις διοκτικές αρχές για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Μια νέα σελίδα στην διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία, να μεταφέρω, φαίνεται να ανοίγει. Η τετραμερή συνάντηση Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε, να θυμίσω, με επίκεντρο το λεγόμενο κάθετο διάδρομο μόλις εχθές φυσικού αερίου και τις νέες ενεργειακές διασυνδέσεις στα Βαλκάνια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία των αρμόδιων υπουργών ενέργειας των τεσσάρων χωρών, ενώ από ελληνικής πλευράς συμμετείχε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Οι εργασίες συνοδεύτηκαν και από επίσκεψη και περίπλου στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας, τις σημαντικότερες όπως χαρακτηρίζεται η υποδομή της χώρας. Αποτελεί και βασική πύλη, να θυμίσουμε, εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα και κρίσιμο κόμβο για την μεταφορά ποσοτήτων προς τα Βαλκάνια και την ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στον σταθμό της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος και ενισχύει περαιτέρω το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα θέλω να δούμε τι σημείωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε μια επίσημη και ανανεωμένη έκθεση με τίτλο «Πώς η φορολογική διοίκηση στήριξε την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας». Αν και μερικές τώρα πτυχές της μεταρρύθμισης φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα είναι μοναδικές, η εμπειρία της προσφέρει ένα ιδιαίτερα πολύτιμο δίδαγμα που μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτερα. Αυτό τόνισε στην αναθεωρημένη έκθεση του το Δούνου του. Η διαρκής προσπάθεια πρόσθεσε, βασισμένη στην καλή διακυβέρνηση, την προσεκτική σειρά ενεργειών και την επένδυση σε ανθρώπους, μπορεί να μετατρέψει την αντιμετώπιση κρίσεων σε μια μόνιμη θεσμική ισχύ. Η Ελλάδα, σημειώνει το Δούνου του, υπήρξε κάποτε το παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης, αποκλεισμένη από τις αγορές, εξαρτημένη από την εξωτερική οικονομική βοήθεια και με την ίσπραξη πολύ χαμηλών φορολογικών εσόδων για τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών και την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης. Ενώ σήμερα συμπληρώνει η έκθεση, είναι μία από τις μόνο 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρώτο γενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τους. Επανερχόμαστε τώρα σε ένα θέμα που αφορά
Τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Επανερχόμαστε στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αύξηση στο 3,99% σημείωσε τον Μάρτιο φέτος ο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο σε σχέση με τον Μάρτιο πέρσι του προηγούμενου έτους. Σε ό,τι αφορά στο συνολικό νέο ληξιπρόθεσμο που προστέθηκε στο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο περιλαμβανομένων και των μη φορολογικών κατηγοριών. Το Μάρτιο του 26 λοιπόν ανήλθε σε 888 εκατομμύρια ευρώ το νέο ληξιπρόθεσμο έναντι 881 εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της ΑΔΕ. Σε ό,τι αφορά στο συνολικό νέο ληξιπρόθεσμο που προστέθηκε στο συνολικό υπόλοιπο εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών τον Μάρτιο ανήλθε σε 840 εκατομμύρια ευρώ ενώ υπήρχαν και συνολικές αυξημένες εισπράξεις που ανήλθαν σε 297 με συγχωρείτε εκατομμύρια ευρώ έναντι 284 που σημειώθηκαν και παρακολουθήσαμε το Μάρτιο του προηγούμενου έτους, δηλαδή το 2025. Στο μεταξύ, σε εκτεταμένους ελέγχους προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, βάζοντας το στόχαστρο περίπου 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων να έχουν αποκρύψει εισοδήματα ή να έχουν υποβάλει και φορολογικές, να μην έχουν μάλλον υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Η ΑΔΕ αναμένεται μέσα στο 2026 να αποστείλει τα σχετικά ειδοποιητήρια, τα ραβασάκια, όπως λέμε, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν από την παραγραφή. Όσοι διαπιστωθούν ότι δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις θα βρεθούν αντιμέτωποι όχι μόνο με πρόσθετους φόρους αλλά και με σημαντικά πρόστιμα και προσαυξήσεις για τα εισοδήματα που απέκρυψαν. Δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα να περάσουμε σε επόμενο θέμα στο σημείο αυτό. Νομίζω ότι το είχα εδώ στα είδη που παρακολουθήσαμε μόλις. Πάμε να θυμίσουμε το Χίος Κύθυρα Πας 2026 σημείο αυτό γιατί μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες μπορούν από την 5η μάλιστα μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το Χίος Κύθυρα Πας 2026. Πρόκειται, θυμίζω, για μια σημαντική πρωτοβουλία όπως και επισημαίνουν τα συναρμόδια Υπουργεία που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Χίου που επλήγει και από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου 25 καθώς και των Κυθύρων που επλήγησαν επίσης από τις πυρκαγιές του ίδιου έτους. Το πρόγραμμα αφορά σε δύο προορισμούς, όπως σας είπα, Δήμος Χίου και Δήμος Κυθύρων, καθώς και σε δύο ημερολογιακές φάσεις, δηλαδή φάση Α, Μάιος μέχρι και Ιούνιος του 26 και Β φάση, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος του τρέχοντος έτους. Υλοποιείται μέσω ΑΕΛΙΣ ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνολικά 6.600 δικαιούχοι έως και την τελευταία ημέρα της επιλεχθήσας φάσης για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγήσεις περιοχές. Ειδικότερα πρόκειται να εκδοθούν 3.000 κάρτες των 300 ευρώ για το Δήμο Χίου, φάση 1 και φάση 2 και 3.600 κάρτες των 250 ευρώ επίσης για φάση 1 και φάση 2. Η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι πάρα πολύ απλή καθώς οι πολίτες χρειάζονται μόνο τους προσωπικούς τους κώδικους πρόσβασης στο TaxisNet για την επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης email. Τα απαραίτητα βεβαίως στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας Γενικής Γραμμάτειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης να υπογραμμίσω που θα διενεργηθεί από τον φορέα υλοποίησης αφού ολοκληρωθεί και η υποβολή των αιτήσεων. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Και πάμε να κλείσουμε με ένα έτσι θέμα. Με εντελώς θετικό πρόσημο που αφορά την Αθήνα, σε μια εποχή όπου η τουριστική ζήτηση εκτοξεύεται ανεξέλεγκτα, η Αρκή τελικώς ξεχωρίζει. Όχι ως απλός σταθμός μαζικής διέλευσης, αλλά ως πολιτιστικός προορισμός. Οι αρχαιολογικοί χώροι, μάλιστα, και τα μουσεία της πόλης προσκαλούν όλους τους επισκέπτες, ξένους και μη, σε μια ήρεμη εξερεύνηση γιατί η Αττική δεν είναι για βιαστικούς τουρίστες. Έτσι κι αλλιώς να πω και να κάνω και μια παρένθεση ότι προωθείται το slow living και το slow travel. Είναι για όσους επιλέγουν
χρησιμοποιούν την πολιτιστική εμβάθυνση ως αντίδοτο στην παγκόσμια αναταραχή. Σε αυτή λοιπόν την έκρηξη τουρισμού, η Αττική υπενθυμίζει πως ο πολιτισμός είναι η αληθινή πολυτέλεια και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που αποδεικνύουν και τον ισχυρισμό, ο βαθμός ικανοποίησης αγγίζει το 9,2% στα 10, παρακαλώ. Στις πολιτιστικές εμπειρίες, τα στοιχεία συμπληρώνουν πως το 97% των επισκεπτών θα συνιστούσε σε φίλους και συγγενείς στον προορισμό Αθήνα, το 81% βαθμολογεί συνολικά άνω των 8 βαθμών, ενώ το 88% δηλώνει αποφασισμένο να επιστρέψει σε μελλοντικό του ταξίδι για πολιτιστικές εμπειρίες μέσα στην πόλη. Και κλείνουμε λοιπόν και ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό την τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Είδαμε και παρακολουθήσαμε κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις που έτρεξαν τη σημερινή μέρα εδώ στην ειδησιογραφία μας και στην ενημερωτική μας εκπομπή, η οποία συνεχίζεται κανονικά. Είναι σε εξέλιξη. Άλλωστε, έχουμε σε αναμονή άλλες τρεις ενότητες συνολικά. Μένετε εδώ και σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε για αμέσως επόμενη ενότητα. Η διεθνής επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη. Οπότε σε λίγα δευτερόλεπτα επιστρέφουμε εδώ στον Easy

Και συνεχίζουμε βεβαίως εδώ στο Easy 97,2 με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται. Να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες στήλες και ενότητες της εκπομπής μας. Έχουμε δει πολιτικά θέματα, εσωτερική επικαιρότητα και οικονομικές ειδήσεις. Ενώ στο σημείο αυτό η διεθνής επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη για να δούμε και όλες τις εξελίξεις που έχουμε από την Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν Σάββατο 16 Μαΐου. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν, ευχηθώ σε όλους και σε όλες και πάμε να ξεκινήσουμε με αναλυτικά τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Να ενημερώσω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One κατά την επιστροφή του από την Κίνα, είπε ότι έχουμε ουσιαστικά εξουδετερώσει τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν. Ίσως χρειαστεί λίγη δουλειά καθαρισμού επειδή είχαμε έναν μήνα εκεχηρίας. Αυτό ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης είπε ότι η Ουάσιγκτον δέχτηκε την εκεχηρία κυρίως λόγω πιέσεων από άλλες χώρες. Δεν θα ήμουν πραγματικά υπέρ της, αλλά το κάναμε ως χάρη στο Πακιστάν, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποδειχθεί και μια συμφωνία που θα παγώνει την πυρηνική δραστηριότητα του Ιράν για 20 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα παρέχει και ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις. Ενώ ο Ιρανός πρόεδρος, με συγχωρείτε, Μασούτ Πεζεσκιάν, συνεχάρει τον Αλί Αλζάιντι για την ψήφο εμπιστοσύνης και την οργομοσία του ως πρωθυπουργός του Ιράκ. Ο Πεζεσκιάν πρόσθεσε και διαβεβαίωσε ότι το Ιράν θα παραμείνει στο πλευρό του Ιράκ στο δρόμο της ανάπτυξης και της εδραίωσης της ασφάλειας, με την Τεχεράν να επιδιώκει σταθερή επιρροή στη Βαγδάτη, ειδικά σε περίοδο περιφερειακής αστάθειας και να εξελίξει διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένας μίνι πρόλογος σχετικά με το ζήτημα της διεθνούς επικαιρότητας και όλα αυτά που παρακολουθούμε στη Μέση Ανατολή. Πάμε να περάσουμε τώρα λεπτό προς λεπτό σε όλες τις εξελίξεις που έχουμε. Ξεκινάμε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι το Ισραήλ ελέγχει σήμερα το 60% της λωρίδας της Γάζας. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος, είπε χαρακτηριστικά, το 60% της λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην πρώτη επίσημη επιβεβαίωση μάλιστα της επέκτασης της περιοχής που κατέχει το Ισραήλ στον Παλαιστινιακό θύλακα, που έχει καταστραφεί από 2 χρόνια πολέμου. Αυτές οι δηλώσεις έρχονται καθώς η βία παραμένει καθημερινότητα στη λωρίδα της Γάζας, με τις Ισραηλινές επιθέσεις να συνεχίζονται αμύωτες, ενώ το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται, όπως γνωρίζουμε, για παραβίαση της εκεχηρίας. Να συνεχίσουμε με τον Κινέζο Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος δήλωσε ότι το Πεκίνο πιστεύει ότι η λύση στα ζητήματα των στενών του ορμούς βρίσκεται στην επίτευξη μόνιμης και συνολικής εκεχηρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Σε δηλώσεις μεταδόθηκαν από το επίσημο κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων, ο Γουάνγκ ανέφερε ότι ο πρόεδρος Σι τόνισε στις συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι η βία δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα και ότι ο διάλογος είναι ο μόνος ορθός δρόμος. Η Κίνα εργάζεται, πρόσθεσε, επιμελώς για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών και θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο της στην προώθηση της ταχείας λύξης των εχθροπραξιών και της αποκατάστασης της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Από τη μεριά του, στο μεταξύ, το Πακιστάν επαναπάτρισε 11 υπηκόους του, καθώς και 20 Ιρανούς πολίτες, οι οποίοι επέβαιναν σε πλοία που κατασχέθηκαν από τις ΗΠΑ σε διεθνή ύδατα, όπως ανακοίνωσε και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών, ο Ισχάκ Ντάρ. Ο Ντάρ ανέφερε λοιπόν ότι και τα 31 άτομα είναι σε καλή υγεία και ταξίδεψαν από τη Σιγκαπούρη στην Μπαγκόκ, όπου επιβιβάστηκαν σε πτήση με προορισμό της Ισλαμαμπάτ. Οι Ιρανοί πολίτες θα μεταφερθούν στη συνέχεια στην Τεχεράνη κατά την άφιξή τους. Να υπογραμμίσουμε ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν 55 άτομα και τραυμάτισαν άλλα 164 τις τελευταίες 48 ώρες, ανέφερε και το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Το Ισραήλ έχει σκοτώσει 2.951 άτομα από την έναρξη του τελευταίου πολέμου με τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, τραυματίζοντας άλλα 8.988. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται 110 ιατροί, ενώ άλλοι 259 έχουν τραυματιστεί, ανέφερε το Υπουργείο, προσθέτοντας ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε 16 νοσοκομεία και οδήγησαν και στο κλείσιμο των 3 εξ αυτών.
Αλλάζουμε κλίμα, περνάμε στον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπασαραγτζή, στο σημείο αυτό, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να εκπληρώνει τον ιστορικό του ρόλο ως εγγύητη της ασφάλειας. Συγχωρέστε με, στα στενά του ορμού σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς ανησυχίας για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Σε ανάρτησή του, μάλιστα, ανέφερε ότι είχε και επικοδομητική και ουσιαστική συνομιλία με τον Ινδό ομολογό του, ενώ πρόσθεσε ότι όλες οι φιλικές χώρες μπορούν να βασίζονται στην ασφάλεια του εμπορίου μέσω των στενών του ορμού, επαναλαμβάνοντας τη διάκριση που έχει κάνει η Τεχεράνη ανάμεσα σε φιλικά και εχθρικά κράτη όσον αφορά την διέλευση των πλοίων. Ακολούθως, ο ΟΗΕ χαρακτήρισε τις συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ ως κρίσιμη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου, σε μια στιγμή που η ένταση στα σύνορα παραμένει εξαιρετικά υψηλή και οι διεθνές πιέσεις για αποκλιμάκωση εντείνονται. Να υπογραμμίσουμε τώρα ότι η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε και μια σειρά επιθέσεων αντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις της οργάνωσης, μαχητές της έπληξαν Ισραηλινό άρμα μάχης κοντά στην πόλη Μπιγιάδα, ενώ στόχευσαν επίσης και τρεις στρατιωτικούς εξ καφής που επιχειρούσαν στην περιοχή Χιάμ. Η Χεζμπολάχ υποστήριξε ακόμα ότι εξαπέλυσε και ρουκέτες και πυρά πυροβολικού εναντίον ομάδας Ισραηλινών στρατιωτών που βρίσκονταν στην πόλη Ρασάφ. Να δούμε και το μήνυμα του Μποτζάμπα Χαμενέη που εξέδωσε τη χθεσινή ημέρα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σε γραπτή δήλωση του υποστήριξε ότι η γενναία αντίδραση της χώρας έχει καταστήσει το Ιράν καλύτερα προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δήλωση εκδόθηκε με αφορμή και την ημέρα διαφύλαξης της περσικής γλώσσας και προς τιμή του ποιητή Φερντοουσί. Ο Χαμενέη ανέφερε ότι το Ιράν απέδειξε κατά την πρόσφατη ιερή άμυνα πως οι θρηλυκές αφηγήσεις του Φερντοουσί, συγχωρέστε με, αποτελούν πραγματικότητα της ζωής του λαού και αντανάκληση του ηρωικού του χαρακτήρα. Προχωράμε στο Γερμανό Καγκελάριο τώρα, στον Φρίντιχ Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επιστροφή του τελευταίου από την Κίνα, τονίζοντας πως οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν πρέπει να προσέλθει τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υπογράμμισε ακολούθως ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ πρόσθεσε ότι το Ιράν οφείλει επίσης να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, τα οποία και παραμένουν στο επίκεντρο της διεθνούς έντασης. Στο μεταξύ, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποδεχτεί μια συμφωνία που θα παγώνει την πυρηνική δραστηριότητα του Ιράν για 20 χρόνια. Υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα παρέχει ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις. Κάνουμε μια μικρή επανάληψη σε αυτή την είδηση. Το είδαμε και στην έναρξη των διεθνών ειδήσεων στον πρόλογο μας. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε επίσης στο Νέο Δελχή ότι είναι ανοιχτός σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου να προχωρήσει στην επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Εκτιμούμε κάθε χώρα που μπορεί να βοηθήσει, κυρίως την Κίνα, δήλωσε ο επικεφαλής Ιρανικής Διπλωματίας δημοσιογράφους από το Νέο Δελχή. Στο Ισραήλ είχαμε αναχέτηση ύποπτου εναέριου στόχου. Το Ισραήλ, με συγχωρείτε, ανακοίνωσε ότι η πολεμική αεροπορία αναχέτησε έναν ύποπτο εναέριο στόχο στον Λιβανό. Μόλις εχθές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν από τη μεριά τους ότι θα επιταχύνουν την κατασκευή νέου πετρελαϊκού αγωγού μέσω της Φουτζέιρα, ο οποίος και θα παρακάμπτει τα στενά του ορμού. Σύμφωνα με το γραφείο, μάλιστα, μέσων ενημέρωσης του Άμπου Ντάμπι, ο διάδοχος του θρόνου προείδρευσε συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά την οποία εξετάστηκαν και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το έργο αυτό. Πάμε να δούμε τι άφησε η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Είχαμε συμφωνίες, είχαμε μεγάλο παρασκήνιο και κινέζικη ενόχληση για την Μέση Ανατολή. Να δούμε αναλυτικά το θέμα μας. Σε μία επίσκεψη τώρα υψηλού συμβολισμού, ο πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ ξενάγησε τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχω ετοιμάσει ένα μίνι χρονικό για αυτό το θέμα. Στους εντυπωσιακούς κήπους, στο πρώην αυτοκρατορικό συγκρότημα, όπου σήμερα στεγάζονται και τα κρίσιμα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, όσοι χαρακτηρίστηκε και τη χειρονομία σπάνια τιμή, υπογραμμίζοντας το μήνυμα καλής θέλησης προς την αμερικανική πλευρά. Τα μικρόφωνα τώρα κατέγραψαν τον ενθουσιασμό του Αμερικανού Πρόεδρου. Να σας μεταφέρω την εικόνα για τα υπερενόβια δέντρα και τα σπάνια κινέζικα τριαντάφυλλα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο Κινέζος Πρόεδρος δεσμεύτηκε να στείλει σπόρους από κινέζικες πολιτείες.

με τον ΣΥ, σημειώνοντας ότι δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ενισχύσουν την Ταϊπέη με νέα όπλικα συστήματα. Το κινέζικο ΙΠΕΞ, Υπουργείο Εξωτερικών, ακολούθως από την πλευρά του απέφυγε να σχολιάσει όμως εμπόρικες συμφωνίες που ανακοίνωσε ο Τραμπ, αλλά εξέφρασε και σαφή ενόχληση για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν έπρεπε να έχει γίνει και δεν υπάρχει και κανένας λόγος για να συνεχιστεί. Αυτά λοιπόν, σύμφωνα με το μίνι χρονικό που σας ετοίμασα, αναφορικά με το θέμα του τι άφησε η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Έχει ήδη επιστρέψει ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Ουάσιγκτον. Ολοκληρώσαμε λοιπόν στο σημείο αυτό και τις διεθνείς ειδήσεις. Τις ειδήσεις από τον κόσμο παρακολουθήσαμε μόλις τώρα στην τέταρτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Θα κάνουμε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό. Έρχεται και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο εδώ που αλλού τονίζει για να συνεχίσουμε με τις επόμενες δύο ενότητες οι οποίες και ακολουθούν.

Και βεβαίως δεν καθυστερήσαμε καθόλου. Είμαστε πίσω στην ώρα μας, είμαστε πίσω στις θέσεις μας και ελπίζω να είστε κι εσείς στις δικές σας θέσεις για να συνεχίσουμε παρέα να παρακολουθούμε το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο είναι σε εξέλιξη, συνεχίζεται κανονικότατα. Λίγο πριν είχαμε κάνει και ένα σύντομο break έτσι για να πάρουμε τις ανάσες μας, ακούσαμε και την επιτυχία μας φυσικά για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία και την επικαιρότητα και είμαστε πανέτοιμοι να προχωρήσουμε. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο, στον ίζημα σε συντονισμένη 97,2 και σήμερα υπενθυμίζω Σάββατο 16 Μαΐου έχουμε μπει στην αγαπημένη μας τροχιά, Σαββατοκύριακο λοιπόν, και νομίζω ότι είναι και μια καλή στιγμή να σκεφτούμε και να οργανωθούμε για το τι θα κάνουμε αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, εμείς θα προχωρήσουμε στο σημείο αυτό, στην πέμπτη κατά σειρά και πρώτη τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Θα παρακολουθήσουμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες μέρες. Πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με τα θέματα που έχω ετοιμάσει για να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό και θέλω να ξεκινήσουμε από τον Dorsey, γιατί σχολίασε έτσι με πολύ ωραίο τρόπο τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του στην φετινή EuroLeague. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έκανε το 3-0 sweep κόντρα στη Μονακό, θυμίζω, στα play-off της φετινής EuroLeague και ετοιμάζεται για το Final Four της διοργάνωσης, το οποίο και θα διεξαχθεί από 22 και 24 Μαΐου στο Telecom Center Athens. Ο Tyler Dorsey, εκ των πολυτιμότερων παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα, μίλησε στην κάμερα της διοργάνωσης κατά διάρκεια της χθεσινής Media Day των Πειραιωτών και θέλοντας να ζεστάνει, εντός εισαγωγικών τη βάζω αυτή τη λέξη, τους φίλους της διοργάνωσης, η EuroLeague έβαλε τον Tyler Dorsey να σχολιάσει κάποιες από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις, όπως σας είπα, που μας χάρισε φέτος κατά τη διάρκεια της regular season στο match του Ολυμπιακού. Ο γκάρ των Πειραιωτών ανέλησε τις φάσεις που είδε τη μία μετά την άλλη, ενώ όταν είδε και ένα τρίποντο κόντρα στη Real Madrid, σχολίασε, πήρε αυτή την κίνηση από τον Σπανούλη. Αυτό το βήμα προς τα δεξιά το προτιμώ πολλές φορές. Τον απολαύσαμε ιδιαιτέρως σε αυτήν έτσι την ωραία ανατρεπτική συνέντευξη που έδωσε και τους ωραίους σχολιασμούς που μας χάρισε σχετικά με τις εντυπωσιακές φάσεις του για την φετινή EuroLeague. Και πάμε να συνεχίσουμε. Σε Μουντιάλ 2026, στο κλίμα αυτό θα κινηθούμε. Την αποστολή της Εθνικής Βελγίου για το Μουντιάλ του 2026 ανακοίνωσε ο προπονητής της ομάδας Ρούντι Γκαρσία. Στην 26άδα που έγινε βρίσκονται όλες οι παλιοσυρές, όπως αναφέρουν και πολλά δημοσιεύματα. Κέβιν Ντε Μπρόινε, Ρωμέλο Λουκάκου, Τιμπό Κουρτουά και Άλεξ Βίτσελ ετοιμάζονται πλέον για την τέταρτη παρουσία του σε Μουντιάλ με την Εθνική Βελγίου, σημειώνω. Οι κόκκινοι διάβολοι, όπως τους λένε, βρίσκονται στον όμιλο G του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με την Αίγυπτο, το Ιράν και τη Νέα Ζηλανδία. Και θέλω να περάσουμε οπωσδήποτε στο Ματίας Αλμέιδα. Διάβαζα και κάποια έτσι δημοσιεύματα και κάποιες φημολογίες που έχουν υπάρξει τις τελευταίες μέρες. Θέλω να σας μεταφέρω την εικόνα στη λίστα με τους υποψήφιους προπονητές της Λάτσιο και μάλιστα σε υψηλή θέση φαίνεται πως βρίσκεται ο Ματίας Αλμέιδα. Ο 52χρονος λοιπόν πρώην προπονητής της ΣΑΕΚ είναι χωρίς ομάδα μετά το τέλος της συνεργασίας του με την Σεβίλη τον περασμένο Μάρτιο και σύμφωνα με δημοσιεύματα όπως σας προανέφερα του εξωτερικού αποτελεί έναν από τους βασικούς υποψηφίους σε περίπτωση αποχώρησης του Μαουρίνιο Σάρι από την ομάδα. Το μέλλον του πολύπειρου τώρα Ιταλού τεχνικού στον πάγκο της Λάτσιο είναι αμφίβολο μετά από την απογοητευτική φετινή σεζόν και την ήττα από την Ίντερ στον τελικό του κυπέλλου Ιταλίας. Ο Μαουρίτσιο Σάρι αναμένεται, λένε οι πηγές, να συναντηθεί μέσα σε επόμενες ημέρες με τον πρόεδρο των Λατσιάλη προκειμένου να υπάρξει και μια τελική απόφαση για το μέλλον του στην ομάδα. Εκτός όμως από τον Αλμέιδα να υπογράψει, ο οποίος έχει φορέσει και τη φανέλα της Λάτσιο, μην ξεχνιόμαστε, από το 1997 έως και το 2000 υποψήφιος για τον πάγκο της Λάτσιο, είναι και ακόμα ένας άλλος παλιός παίκτης της ομάδας, ο Σέρτζιο Κονσέισαο. Φαντάζομαι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και όλες τις εξελίξεις και τα νεότερα σχετικά και με αυτό το θέμα. Οι ομάδες αυτό το διάστημα βρίσκονται σε πολλές συζητήσεις, όχι μόνο για την Λάτσιο, αλλά και για όλες, είτε διεθνείς είτε ελληνικές. Οπότε ξέρετε, το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τα τελικά νεότερα για το ποιος αναλαμβάνει, ποιος αποχωρεί, ποιος έρχεται και όλα τα σχετικά. Παραμένουμε στο κλίμα αυτό των επαφών, των αποχωρήσεων, των νέων συνεργασιών. Και θα πάμε τώρα σε ένα θέμα από την Αμπόλα. Ο Ζωσέ Μουρίνιο, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, φαίνεται να οδεύει προς τη Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπενφίκα ψάχνει για το νέο της προπονητή με το όνομα του Μάρκο Σίλβα να βρίσκεται στη σχετινή pole position. Σύμφωνα με την Αμπόλα, οι άνθρωποι της Μπενφίκα έχουν ήδη αρχίσει τις επαφές και μάλιστα σε πολύ καλό κλίμα με τον Μάρκο Σίλβα. Ο Πορτογάλος προπονητής θεωρείται και από τον πρόεδρο του κλαμπ, τον Ρουί Κώστα, ιδανικός αντικαταστάτης του Μουρίνιο, ενώ άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού φέρεται να είναι και θετικό σε αυτή την προοπτική. Όπως υπογνωμίζει και το δημοσίευμα της Αμπόλα, ο Μάρκο Σίλβα έχει ήδη απορρίψει πρόταση ανανέωσης συμβολέου της Φούλαμ, όπου εργάζεται από το 21, ενώ έχει απαντήσει και αρνητικά και σε μια άλλη ακόμα ομάδα που ακούει στο όνομα της Nottingham Forest. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οριστικές εξελίξεις θα υπάρχουν την ερχόμενη εβδομάδα, όταν και θα έχουν ολοκληρωθεί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων και θα ξεκινήσουν οι πιο ζεστές επαφές μεταξύ των αρμόδιων
στις ομάδες και στη συγκεκριμένη ομάδα. Είμαστε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις. Πάμε στους κιτρινόμαυρους, πάμε να περάσουμε εδώ στα δικά μας ελληνικά θέματα. Μετά τις ανανεώσεις των συμβολέων του Πέτρου Μάνταλο, γνωρίζουμε τον Μαγκόι Βίντα και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, το είδαμε το θέμα και αναλυτικά εχθές στο προηγούμενο μαγκαζίνο μας. Η ΑΕΚ θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και με τον Ρομπέρτο Περέιρα, προκειμένου να πάρθει και η απόφαση για το μέλλον του στην ομάδα. Το συμβόλαιό του άλλωστε ολοκληρώνεται αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο το ζήτημα της παραμονής του παραμένει ανοιχτό και πολλά θα κριθούν από τις επαφές που θα έχει στην Αθήνα η πλευρά του 35χρονου μέσου. Πάντως, σημαντικό ρόλο στην πορεία αυτής της προσπάθειας θα παίξει και το οικονομικό. Οι αιτήσεις απολαβής του Περέιρα πλησίασαν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά η ΑΕΚ δεν πρόκειται να προσφέρει σε έναν 35χρονο, αυτό τουλάχιστον λένε οι πηγές και οι μαρτυρίες, ένα τόσο μεγάλο ποσό. Όπως προκύπτει και από ρεπορτάζ, την ερχόμενη εβδομάδα οι εκπρόσωποι του Περέιρα έχουν στο πλάνο να ταξιδέψουν εδώ στην Αθήνα για να κουβεντιάσουν με την ΑΕΚ την υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του, προκειμένου να ξεκαθαρίσει και το μέλλον του στην ομάδα. Να υπογραμμίσω και κάτι ακόμα, ότι η παραμονή του στην ΑΕΚ δεν είναι απίθανη, γιατί την ίδια στιγμή αποχωρήσεις των Γκρούγιτς, Γιόνσον και Κάλενς είναι σίγουρες όπως ξέρουμε, όχι όμως του Ζωάο Μάριο που ανήκει στην Μπεσίκτας για έναν ακόμα χρόνο με τεράστιο κιόλας συμβόλαιο. Και θα βάλω και μια παρένθεση στο σημείο αυτό, θα ήθελα ανάλογο deal με το φετινό του δανεισμό, δεν ξέρουμε όμως τι μέλη γενέστε. Θα δούμε τα νεότερα το επόμενο διάστημα. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε σε EuroLeague τώρα, γιατί η Βαλένθια, θυμίζω, έκανε τεράστιο comeback στα match των playoff της EuroLeague με τον Παναθηναϊκό. Σημείωσε και τρεις σερί νίκες με δύο break και πανηγύρισε και την παρθενική της πρόκριση στο Final Four που θα γίνει και στην Αθήνα 22 με 24 Μαΐου, την ώρα που οι φίλοι της Βαλένθια κάνουν ακόμα και όνειρα για τον τελικό. Ο GM της ομάδας, ο Ενρίκ Καρμπονέλ, ανέφερε σε δηλώσεις που έκανε σε ραδιοφωνικό σταθμό, συγκεκριμένα στο Radio Marca Valencia, ότι οι άνθρωποι του συλλόγου βρίσκονται σε επικοινωνία με τη EuroLeague προσπαθώντας να εξασφαλίσουν περισσότερα εισιτήρια για το Final Four που θα φιλοξενηθεί και στο Telecom Center Athens. Ζήσαμε κάτι εντυπωσιακό, είπε, μιλάμε με τη EuroLeague για να εξασφαλίσουμε περισσότερα εισιτήρια. Όταν μάθουμε πόσα εισιτήρια έχουμε στην διάθεσή μας, θα το ανακοινώσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε τίποτα νεότερο ακόμα. Την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν, φαντάζομαι, και περισσότερες πληροφορίες. Για να συνεχίσουμε σε Real Madrid, γιατί και εδώ έχουμε κάποιες έτσι προχωρημένες, βλέπω, επαφές. Βρίσκεται σε συζητήσεις με την πλευρά του Ομέρ Γιούρτσεβεν, σύμφωνα με όσα αναφέρει και το Basket News. Ο 27χρονος Τούρκος σέντερ αναμένεται να ενισχύσει και την ομάδα για το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά μόνο για τα play-off του Ισπανικού Πρωταθλήματος και όχι για το Final Four της EuroLeague. Η συγκεκριμένη κίνηση της Real Madrid, να πω ότι έρχεται σε μια περίοδο όπου η ομάδα έχει χάσει τους Έντι Ταφάρες και Άλεξ Λεν από τη γραμμή των σέντερ, με αποτέλεσμα ο Ουσμάν Γκαρούμπα να αποτελεί τη μοναδική σταθερή επιλογή στη θέση 5. Θυμίζουμε ότι σε 5 παιχνίδια της EuroLeague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Γιούρτσεβεν μέτρησε 9,5 πόντους και 4,8 rebound ανά 17,3 λεπτά συμμετοχής, ενώ 27χρονος Τούρκος σέντερ, ο οποίος αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό το Φεβρουάριο του 2026, βρέθηκε στη συνέχεια στους Warriors και στην θηγατρική των πολεμιστών στην G League. Και κλείνουμε τις αθλητικές μας ειδήσεις στο σημείο αυτό, για να περάσουμε τώρα και σε αναλυτική πρόγνωση για την Αττική για σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου, όπου ο καιρός αναμένεται με παροδικές νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Να σημειώσω ότι δεν ξέρω τι γίνεται κάθε φορά που φτάνει Σαββατοκύριακο και λέμε θα κάνουμε ένα ταξίδι, θα πάμε στη θάλασσα, θα κάνουμε κάτι καλοκαιρινό εν πάση περιπτώσει. Έρχονται βροχές. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Κάποιος λοιπόν μας κοροϊδεύει κάθε Σαββατοκύριακο. Ελπίζω το επόμενο διάστημα να αλλάξει το σκηνικό καιρού όσον αφορά τα σουκού, γιατί τα έχουμε ανάγκη να βιώσουμε κάτι, όπως είπα, απόλυτα καλοκαιρινό. Κατά κύριο λόγο να πάμε λίγο στην παραλία. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αυτή ήταν και η αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα για την Αττική. Μένετε εδώ συντονισμένοι στο Νίζεν
97,2. Το καθημερινό μας μαγκαζίνο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ξέρετε, έχουμε ακόμα την τελευταία μας ενότητα, όπου θα κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο, γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα έρχονται τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, για να φύγουμε και λίγο από τη βαριά ειδησιογραφία και επικαιρότητα. Και όπως είπα, να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Easy. Και ξέρετε πολύ καλά ότι μόλις κατέφτασε και η τελευταία μας ενότητα στο σημείο αυτό. Έτσι αφήνουμε για λίγο τη βαριά ειδησιογραφία, αλλάζουμε κλίμα και διάθεση και πάμε να φεθούμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος που μόλις καταφθάνουν και τα αγαπάμε, τα αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα στον Easy 97,2 και δικαίως Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Συνεχίζεται για 3 ακόμα λεπτά μέχρι και να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και πάμε να περάσουμε στα 3 θέματα που έχω ετοιμάσει για σήμερα. Βεβαίως ξεκινήσουμε με το ένα και μοναδικό θέμα που αφορά μια νέα κυκλοφορία. Η Madonna και η Peggy Goo κυκλοφόρησαν το πρώτο επίσημο remix του Confessions του με τη βασίλισσα της pop και τη διάθεσιμη DJ να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια χορευτική, θα πω, νέα εκδοχή του αγαπημένου I Feel So Free. Το Confessions του αποτελεί και το 15ο studio album της Madonna και λειτουργεί ως συνέχεια του Confessions on a Dance Floor του 2005, το οποίο είχε κερδίσει και το Grammy καλύτερου Dance Electronic Album το 2007. Νομίζω θα το απολαύσουμε ιδιαιτέρως και γιατί όχι να μην αποτελέσει και το hit αυτό του καλοκαιριού. Πάμε να περάσουμε στα Grammy, γιατί αντικείμενα που συνδέονται με εμβληματικές μουσικές κυκλοφορίες όπως είναι το Purple Rain του Prince, το Nevermind των Nirvana, το Rhythm Nation 1814 της Janet Jackson και πολλά ακόμα θα παρουσιαστούν στο κοινό από την 5η 28 Μαΐου στο πλαίσιο της νέας έκθεσης του Μουσείου των Grammy με τίτλο Tower of Song Iconic Songwriters of Recordings. Φυσικά η έκθεση τιμά τόσο το Grammy Hall of Fame όσο και το Songwriters Hall of Fame, παρουσιάζοντας σπάνια αντικείμενα ηχητικό και οπτικό υλικό, καθώς και αφηγήσεις γύρω από τα τραγούδια και τα άλμπουμ που σημάδεψαν την ιστορία της μουσικής. Τώρα, βραβευμένοι δημιουργοί θα αναλύσουν ιστορικές ηχογραφήσεις και θα μιλήσουν για αγαπημένα τους τραγούδια, προσφέροντας στο κοινό μία άλλη ματιά, μία άλλη εκδοχή στη διαδικασία σύνθεσης και παραγωγής. Και για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ για να κάνουμε τα απαραίτητα reminders, το Big Wheel Festival by Alwin έρχεται στο ΆΚΑ και δεν αργεί στις 6 και 7 Ιουνίου. Άλλωστε, αναμένεται να είναι από τα πιο εντυπωσιακά μέχρι σήμερα, με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, εκατοντάδες δραστηριότητες και εμπειρίες, κορυφαίους trainers και wellness experts και πολλά ακόμα, live performances, wellness talks, kids and pets activities και ένα τεράστιο open air. Θα σας πω, πρόγραμμα που θα μετατρέψει το ΆΚΑ σε ένα ζωντανό κόσμο ευεξίας, το είχαμε απολαύσει και πέρσι, θα το απολαύσουμε και φέτος και θα κάνουμε βεβαίως join. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος που είδαμε μόλις τώρα στην τελευταία μας ενότητα εδώ στο Easy 97,2 και κλείνουμε λοιπόν το σημερινό μας μαγκαζίνο. Δίνω βεβαίως ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να περάσετε όμορφα, να περάσετε καταπληκτικά, να γεμίσετε μπαταρίες και ραντεβού από Δευτέρα εδώ που αλλού στο Easy 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

90,2. Το Σαββατοκύριακο ακούγεται καλύτερα εδώ.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Quiz. Το ύψος του Everest είναι 29.000 πόδια, 29.000 και 2 πόδια.
2: Είναι 29.000 πόδια, αλλά για να μην φαίνεται στρόγγυλος ο αριθμός και λένε ότι είναι κατά προσέγγιση, το κάνανε 29.000 και 2 πόδια.
1: Και δεν έρχεται καθόλου,
2: από το κέντρο. Σηκώνεται μαζί με την μπάλα στον αέρα. Κάνει 2-3 βήματα στον αέρα και καρφώνει την μπάλα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών που δεν γνώριζαν ότι είχε τέτοιο ταλέντο.
1: Λοιπόν, θέλει μου το κινητό τώρα να σου διαγράψω τις περιττές εφαρμογές.
2: I'm grounded.
1: Yes.
2: Θα σου πάρω το κινητό.
1: Θα σου πάρω το κινητό και δεν έχει να βγεις όλο το Σαββατοκύριακο, δεν θα κάνεις τίποτα.
2: Αμάρε, μαμά.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.